Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DEI. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
0: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Το παπάκι θα βουτήξει, θα πει τη φράση κάτω από το νερό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι παιδιά είναι αυτά, ωραία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να βάλουμε το παπάκι να βουτήξει?
3: Ωραία. Φύγαμε.
1: Τι είπε?
2: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος.
4: Ο Αγγίλας αύριο θα βγει πρώτος.
2: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος. Ο Αγγίλας θα βγει αύριο πρώτος.
3: Ναι!
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Υπάρχουν άνθρωποι στη δουλειά που γίνονται αγαπημένοι σου. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλά δοκιμάζουν την υπομονή σου κάθε μέρα. Και κάπως έτσι για όλους υπάρχει ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον αγαπημένο σου ή όχι και τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Εκείνο που το περιγράφει τέλεια ή εκείνο που δεν θα τολμούσες ποτέ να του στείλεις. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάθε γραφείο έχει το δικό του soundtrack.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
7: Γεια σου, Πεθούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Πού είσαι, Άικον? Πόσο τσίλεις?
8: Είσαι top.
10: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη!
20: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
21: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από τη Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Ρυθμός 949.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Τρεις ευγενείτες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
7: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
7: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
15: Happy Mastercard Day!
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
17: Γεια σου, Πεθούρα.
18: Είσαι βουνό.
19: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλι είσαι.
18: Είσαι top.
9: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.

0: είναι το στυλ μας από τα παρασκήνια. Έτσι ερχόμαστε. Το mood.
1: Δευτέρα. 18.
0: Με το έρκ ερχόμαστε, παιδιά, κατευθείαν, γιατί έχουμε κάνει το ζεσταμά μας και με φόρα βγαίνουμε αέρα. Και έτσι θα πάει μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Έτσι πρέπει, γιατί είναι Δευτέρα, γιατί η εβδομάδα ξεκινάει και γιατί είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Καλώς τους. Έλα, κουνηθείτε. Έλα, οι οδηγοί. Εκεί λίγο ποπουδάκι πάνω στις θέσεις.
0: Έλα να κουνιούνται τα μορτισέρ. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδες, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Τι έχει γίνει, φύγαμε Παρασκευή χαλαρή και ερχόμαστε τη Δευτέρα. Έτσι, τσίτα, τόση ώρα μιλάμε για να τα κάνουμε μερικά από όλα. Τι να προλάβουμε να πρωτοπούμε, τι πρωταθλήματα, τι στραπάτσο στη Eurovision.
1: Αχ, τι ήταν αυτό, Βασίλη μου.
0: Τι πήγα σε ένα escape room και κατασκοτώθηκα εδώ πέρα.
1: Τι έπαθες, παιδί μου.
0: Κυνήγα και το τέρας και έπεσα.
1: Χριστιανέ μου, γιατί πας εκεί πέρα εσύ τώρα, στα escape room να σε κυνηγάνε.
0: Ήρθε η Έμιλι.
1: Η Έμιλι αυτή με τα μαλλιά.
0: Ναι, και με κυνηγούσε. Και έπεσα.
1: Εσένα βρήκε να κυνηγήσει. Πόσα άτομα ήσασταν.
0: Τέσσερα.
1: Πού έπεσε.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή,
1: πού έπεσες, πες μου τι έγινε, θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Πρέπει να ανέβουμε σε ένα πατάρι, να παρακολουθήσουμε ένα εξορκισμό και μετά να κατεβούμε μέσα στην αυλή της εκκλησίας και κατεβαίνοντας έπεσα. Είχε ανεμόσκαλα. Άμα ήξερα ότι θα χρειάζεται να κάνω κομάντο, δεν θα πήγαινα.
1: Έχουν γίνει και τα escape rooms.
0: Είναι δύσκολα.
1: Έλα τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουν ανεβάσει τον πύχη, αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνες αποστολές με τον Tom Cruise.
0: Είναι μέχρι μια ηλικία. Εσύ χρειάζεται και ειδικές ικανότητες. Σκαρφάλωμα. Σκαρφάλωμα τικ.
1: Πόσο σας βγάλαν και κανένα λεξίπτωτο να πέφτετε από τα αεροπλάνα.
0: Τουλάχιστον ήταν ωραία, το ευχαριστηθήκαμε.
1: Περάσατε καλά.
0: Καλά το περάσαμε. Γιατί την προηγούμενη μέρα στην Eurovision δεν είχαμε περάσει καλά.
1: Άστα, τι
0: για
1: ήταν
0: πότε
1: αυτό
0: μαζέψαμε
1: που
0: τις πίτσες, γιατί πότε μαζέψαμε τα τσίγαρα.
1: Μας βγήκε το σουβλάκι από τη μύτη.
0: Φύγαμε όλοι βουβοί με τα σκουπίδια, τα πετάξαμε και φύγαμε σπίτι μας και πήγαμε και μυθήκαμε να ξεχαστούμε.
1: Δεν πειράζει. Να πούμε ότι
0: πραγματικά. Κάτσε να βάλουμε λίγο. Ναι.
1: Μπράβο. Καταρχάς η Βουλγαρία ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εγώ το είδα να βγαίνει. Σας το είχα πει κιόλας.
0: Τραγουδάρα, ναι.
1: Σύγχρονο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Καταρχάς είχε πάρα πολύ ωραία σκηνογραφία, σκηνοθεσία.
1: Ήταν καταπληκτικό και το τραγούδι ήταν φανταστικό. Θα μπορούσε να είναι στα τσάρτς, ας πούμε, αν ήταν Αγγλία ή θα ήταν κορυφή.
0: Όχι, τίποτα άλλο, είναι και δίπλα τώρα.
1: Θα πάμε για πρώτο Θεός να είμαστε γεροί.
0: Θα πάμε να είμαστε καλά στη Σόφια. Να κάνουμε και ένα φουλάρισμα.
1: Αμέ.
0: Να γυρίσουμε. Δηλαδή, φτιάξουμε κανένα δόντι.
1: Να ανοίξουμε τα στενά μα.
0: Κανένα δόντι, κανένα μαλλί, ο καθένα ό,τι χρειάζεται. Θα πάμε να τα κάνουμε, να τελειώνουμε τα μερεμέτια. Θα γεμίσουν εκεί.
1: Ναι. Θα γίνει χαμός εκεί.
0: Χαμός θα
1: πάμε και
0: παιδιά,
1: για τα ψώνια μα.
0: Το πόνο σα, τον καημό σα, τον πρωινιάτικο. Τα μηνύματα θέλουμε στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949.
1: Τι καλημέρε σα. Τα ηχητικά σα με τι καλημέρε που παίζουν κάθε μέρα στον αέρα εδώ.
0: Μπράβο.
1: Θέλουμε μεγάλη συμμετοχή και. Ένα πράγμα θα πω, να μείνετε και τις 3 ώρες στην εκπομπή, γιατί εκτός το ότι έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή εκπληκτική, θα τα πούμε όλα σήμερα και θα γελάσουμε, ναι. Έχουμε απίστευτες δωράρες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.
0: Βεβαίως.
1: Μοιράζουμε κάθε ώρα απίστευτα δώρα αυτή την εβδομάδα. Να είστε συντονισμένοι, να μην το χάσετε.
0: Μπράβο, και θα σας πούμε σε λίγο τον τρόπο που θα τα κερδίσετε.
1: Έτσι.
0: Και τι θέμα ημέρας έχουμε που μπορείτε να συμμετέχετε. Πολύ πλάκα. Πάντως στο ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων με πιο περισσότερο από ποτέ που εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο. Έρχεται το TOZ, λοιπόν, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια. Υπάρχει ενώ τα MySpace και το MyPhilis Tracking. Και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Όλες οι πληροφορίες στο vodafone.gr. Καλημέρα.

0: καταπληκτικός Νίκος Οικονομόπουλος άνοιξε το μάτι, ήρθαν και τα καφεδάκια μας και είμαστε πανέτοιμοι για 180 λεπτά πανδεσίας και δικιά σας παρέας. Να ας πούμε μια πανδεσία, είναι και ο Κώστας με τα μηνύματά του που μας στέλνουν κάθε μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι υπέροχο.
1: Από την Εθνική Οδό. Όλα σήμερα είναι πολύ όμορφα.
0: Αχ, ναι, Κώστα.
1: Θα ήθελα να είχαμε και την νίκη από την Eurovision.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, όχι.
1: Ακύλας forever.
2: Έτσι, Ακύλας, έτσι, σκέτο, το αγόρι μας.
0: Σκέτο και πάμε παρακάτω. Μπράβο στον Ακύλα. Και στην προσπάθεια που έκανε, έβγαλε και άλλο μου το παιδάκι.
2: Βεβαίως και να πάει και να είναι καλοτάξιδο και να σκίσει. Αξίζει τα πάντα γιατί έδωσε πάρα πολύ.
0: Μεγάλη προσπάθεια και πήρε και πολύ αγάπη και κέρδισε και γύρισε και είπε συγγνώμη ο άνθρωπος. Λέει συγγνώμη, λέει είχα άγχος. Φαντάσου τώρα τι ζόρια τράβηξε και αυτός ο άνθρωπος. Κανένα πρόβλημα. Εμείς τον αγαπάμε ούτως ή άλλως.
2: Και το πιστέψαμε. Το πιστέψαμε. Μακάρι κάθε φορά που κάτι κάνουμε σαν έθνος και σαν χώρα να το πιστεύουμε τόσο. Το πιστέψαμε. Εμείς το τραγούδι μας το πιστέψαμε.
0: Και τα σχόλια μετά, γιατί τα φοβόμουν κάτι πάνελ, κάτι τέτοια, μια χαρά πήγανε. Δεν ξέρω, θα δούμε και τα σημερινά βέβαια.
2: Σήμερα ξεκινάνε τα σκληροπυρηνικά.
0: Έρχεται το βαρύ πυροβολικό. No news, good news. Τώρα που είπες για βαρύ πυροβολικό, θα πάμε στο Δονάλντιο. Δεν θα κάνει και πολύ ακόμη υπομονή με το Ιράν. Άντε γιατί.
2: Πολύ υπομονή έχει κάνει.
0: Δεν πρόκειται, λέει, να είμαι πολύ πιο υπομονητικός. Έτσι, ναι. Πολύ πιο υπομονητικός γράφει.
2: Άρα, Ντόναλντ.
0: Σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Παρασκευή στο Fox News, λέει, θα πρέπει να έχουμε κάνει μια συμφωνία. Αλλιώς, ναι, λέει, αν δεν κάνουμε διπλωματική συμφωνία, θα εξοντωθούν. Κάθε εβδομάδα ξεκινάμε με την ίδια δήλωση, νομίζω. Δεν αντεζαβούμε, ζούμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Πανικός σε χωριό της Αχαΐας, Αθηνά μου. Άνδρας σε αμόκ γύρισε στους δρόμους με αλυσοπρίωνο. Παρασκευή και 13 Παναγία. Στο Μετόχι Αχαΐας, στο χωριό του Θάνου δίπλα. Σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής γύρω στις 11 η ώρα. Αναστάτωση οι κάτοικοι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λοιπόν, κατήγγειλαν ένα συγχωριανό τους, ο οποίος ήταν σε κατάσταση έντονης νευρικότητας και περιφερόταν στους δρόμους κρατώντας ένα λυσοπρίωνο.
2: Τι έπαθω.
0: Τίποτα, δεν ξέρω τι έπαθε. Ευτυχώς δεν έκανε κάποιος και δεν χρησιμοποίησε το λυσοπρίωνο. Και τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα, απ' την άλλη, οι αστυνομικές δυνάμεις και στη Θεσσαλονίκη ακινητοποίησαν έναν ανήλικο Αιγύπτιο, ο οποίος μεταφέρει μετανάστες με πατίνι. Τρικάβαλο.
2: Αυτό το πατίνι παντού θα το συναντάμε τώρα.
0: 17χρονος πήρε δύο παράτυπους μετανάστες που είχαν έρθει πριν 2-3 μέρες από έξω, από το Νεπάλ και το Πακιστάν, και τους προσπαθούσε να τους μεταφέρει με το πατίνι. Εκεί στο ύψος της Νεάπολης τον εντόπισαν η ομάδα Δίας με τις μηχανές του. Έκανε νόημα να κάνει άκρη στην οδό Παναγιάς Πανερωμένης.
2: Ναι.
0: Λεπτομέρειες τώρα εδώ.
2: Ναι.
0: Και δεν κατάφεραν να το σταματήσουν. Τον έβαλαν σε μια γωνία και τον εκτοπίσαν. Δεν σταματούσε.
2: Ήταν
0: και τρικάβαλο.
2: Πόσο να πήγαινε με το τρικάβαλο.
0: Ναι, αλλά πού να το σταματήσει, να το κρεμίσει.
2: Όχι.
0: Δεν σταματούσε. Δεν έκανε. Stop.
2: Τι πίστευε και αυτό, σα σταμάτησε. Δεν τον πιάνανε.
0: Τι να πω, λέει τώρα. Όποιο σωθεί, σώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, εντάξει, μέχρι στιγμή.
2: Ναι, δεν το συλλάβανε δηλαδή.
0: Το συλλάβανε, ναι, προφανώς. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει, αν απελαστούν κλπ. Τελευταίο κουδούνι για τα λύκια. Ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις σήμερα Δευτέρα. Να πούμε χρόνια πολλά στα παιδιά.
2: Ναι.
0: Οι προαγωγικές εξετάσεις Α και Β Λυκείου σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή. Και 19 Ιουνίου έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ένα μήνα από τώρα δηλαδή πρέπει να βγουν και τα αποτελέσματα.
2: Να πούμε χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία ήθελες να πεις.
0: Είπα χρόνια πολλά.
2: Ναι.
0: Αχ,
2: δεν πειράζει, ας πούμε και χρόνια πολλά,
0: και
2: να,
0: χρόνια πολλά
2: τα
0: να έχουν για
2: αλλά και καλή επιτυχία. Δεν θέλει άγχος καθόλου. Και εγώ δεν έγραψα καλά στις πανελλήνες και στις ενδοσχολικές. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Η ζωή συνεχίζεται, έτσι.
0: Άρα,
2: μην τρελαθούμε.
0: Προαγωγικές εξετάσεις ΑΒ Λυκείου σήμερα και οι απολυτήριες της ΓΑΜΑ Λυκείου πάλι σήμερα μέχρι την Δευτέρα. Και μετά έρχονται και οι πανελλήνιες.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά από την καρδιά μας και από το Πάμε Πρωινό.
0: Και ό,τι φέρει, παιδιά. Έτσι. Δεν μασάμε καθόλου. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ελεύθερος στο ρυθμό. Καλημέρα.

0: Θάνατος ο Νίνο με το έρωτά μου στο ρυθμό 949. Το απολαύσαμε και αυτό και είμαστε πανέτοιμοι εδώ πέρα για να ακούσουμε και άλλες επιτυχίες. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, και να παίξουμε και να ακούσουμε και μηνύματα που μας έχετε στείλει, κυρίως.
1: Θέλουμε έτσι οπωσδήποτε να μας στέλνετε στο 6937 949 949. Αποθηκεύστε το, γιατί απίστευτα δώρα τρέχουν σε κάθε εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Δεν θα το πιστεύετε, το σήμερα, ένα δώρο μετά το άλλο.
0: Σήμερα, αφού έχετε ξυπνήσει και έχετε συντονιστεί παπάκια μας, θα παίξουμε παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και έχουμε δωράρα που ξεκινάει κάθε μέρα σήμερα και θα πάτε οικογενειακώς να το απολαύσετε.
1: Οι μικροί μας φίλοι λοιπόν που μας ακούν θα παίξουν 7:50, θα καλέσουν στο 2 10 68 35 7 22, 7:50 κάθε μέρα που παίζουμε το παπάκι, θα μαντέψουν τη φράση που λέει το παπάκι και θα κερδίσουν δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού Water Fun Water Park. Θα κάνετε βουτιές, βρε, σε τεράστιες πισίνες, με τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ, δίπλα μας. Μπείτε στο www.waterfan.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Πάρα
1: θα
0: πολύ
1: σας
0: ωραία.
1: Δροσίσουμε.
0: Και κοντά εδώ πέρα, στην πέμπτη έξοδο της Αττικής Οδού. Δεν το ξέρα, αναπάμε.
1: Δίπλα μας, καλέ. Ξέρεις τι ωραία που είναι, Βασίλη.
0: Λοιπόν, τι έγινε με τα κεφαλάρια, θα μου πεις.
2: Αν είσαι,
1: στο στυλά. Έχει γίνει ένα δράμα.
0: Με τα κεφαλάρια, πάρε το τραγούδι.
1: Έχει γίνει στο τίχο χαμός. Που δεν έχετε καλή συμπεριφορά. Όχι. Σε έγραψε τραγούδι.
0: Κεφαλάρια. Να βγει ο κύριος Μανώλης, να βγει ο κύριος Μανώλης να τοποθετηθεί τι έγινε τελικά με τα κεφαλάρια, αυτό με νοιάζει.
1: Στο TikTok λοιπόν έχει γίνει το απόλυτο viral, γράφουν μέχρι και τραγούδια γι' αυτό. Μία κυρία
0: τον άρπαξε τον άνθρωπο.
1: Έναν άνθρωπο με ένα πώς το λένε αυτά.
0: Τα
1: τρίκυκλα που παίρνουν διάφορα πράγματα από τα σκουπίδια οι άνθρωποι.
0: Γιατί το μετάνιωσε. Η κυρία είπε στο Μανώλη, κατέβασε τα κεφαλάρια.
1: Ήθελε να τα πάει. Αυτή, παιδί μου, χάλασε το κρεβάτι της. Και βγάζει τα κεφαλάρια του κρεβατιού έξω να τα πάρει ο Δήμος.
0: Τέλος. Μετά όμως με το που ανακαλύπτει, τα παίρνει ο άνθρωπος με το τρίκυκλο. Άλλαξε γνώμη.
1: Και πάει και του κάνει φασαρία.
0: Και τον αρπάζει.
1: Φέρε πίσω τα κεφαλάρια. Δεν τον αφήνει να φύγει.
0: Απίστευτο.
1: Έχει κάτσει μπροστά με μια σακούλα σούπερ μάρκετ εκεί και τον εκρατάει, του κρατάει το τιμόνι και του λέει: ρε, φέρε πίσω τα κεφαλάρια. Εν τω μεταξύ είχε πάρα πολύ κόσμο γύρω και οι 10 άνθρωποι που ήταν γύρω το τράβαγαν βίντεο, το ανέβασαν στο TikTok.
0: Ανεβάστε το, κάντε με και ταινία να λέει. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει, δείτε το σκηνικό. Έχει γίνει χαμός. Βέβαια τώρα είναι και λίγο ευαίσθητα τα προσωπικά δεδομένα, να ξέρεις. Γιατί αν ήταν λίγο πιο πολυνηρεμένη και όχι μόνο για τα κεφαλάρια η κυρία, θα τους έλεγε: ελάτε εδώ τώρα, τι με έχετε κάνει δημόσια προβολή.
1: Μου στέλνει ο Νίκος, ο φίλος που μας ακούει. Καλημέρα, Νίκο και Ηλία.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Όσοι την ξέρουν, λέει, αυτή την κυρία, είναι Μονική, λέει.
0: Ναι.
1: Και έχει, λέει, και θέμα.
0: Οχ.
1: Είναι, λέει. Ρε παιδί μου, θέμα με τους ξένους και με αυτά. Έχει τέτοια θέματα.
0: Χαιρετισμούς να στείλουμε.
1: Ναι. Τι να κάνουμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν είπαμε εμείς κανένα κακό λόγο, κυρία, των κεφαλαριών.
1: Εμείς με τα κεφαλάρια σας τι θέμα να έχουμε.
0: Έλα σας παρακαλώ. Καλημέρα.

0: Real Nido, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Είναι της μοδός και όχι της μοδός. Σε διάφορες χώρες υπάρχει νόμος να πρέπει να έχεις carpooling ανθρώπους για να μπει στην λωρίδα γρήγορης κυκλοφορίας.
1: Τι δηλαδή, να έχεις.
0: Να έχεις ανθρώπους συνεπιβάτες, δηλαδή να μην είσαι μόνος στο αυτοκίνητο, για να μπορείς έτσι να έχεις το δικαίωμα να μπει στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι.
1: Που είναι δεξιά-δεξιά.
0: Ναι, η πιο γρήγορη. Και αυτό για να περιοριστούν τα πολλά οχήματα. Μην παίρνει ο καθένας το δικό του. Στην Ισπανία ισχύει, ας πούμε, αυτός ο νόμος. Και σιγά-σιγά θα έρθει και εδώ. Και θα σου λέει, για να είσαι στην ταχεία κυκλοφορία λωρίδα, στην αριστερή.
1: Αριστερή.
0: Εδώ.
1: Α, εγώ νόμιζα έλεγε για την εκτάκτη ανάγκη.
0: Όχι.
1: Για την αριστερή
0: την
1: λωρίδα.
0: Την πιο γρήγορη δηλαδή.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Πρέπει, ό,τι ορίζει το κάθε κράτος. Εμάς εδώ η πιο γρήγορη είναι η αριστερή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα λοιπόν, για να μπορεί να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα ανεβαίνοντα, θα πρέπει να έχει έναν συνεπιβάτη. Δεν μπορεί να είσαι μόνος σου.
1: Γιατί?
0: Γιατί αλλιώς θα παίρνει ο καθένας ένα αυτοκίνητο. Εμείς οι τρεις τώρα θα πρέπει να ήμασταν σε ένα. Για να πάμε εκεί. Για να μειωθούν τα οχήματα στους δρόμους.
1: Α, μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις και σου λέει, θες να πας γρήγορα. Ωραία. Πάρε τρεις-τέσσερις συναδέλφους και πηγαίνετε όλοι μαζί. Μην παίρνετε τέσσερα αυτοκίνητα.
1: Άκου τώρα.
0: Τι?
1: Μα και τι θα κάνουμε τώρα. Εσύ μένεις στα Πετράλωνα.
0: Κάτσε αργά.
1: Ο Αλέξανδρος μένει στο Κερατσίνι.
0: Θα έρθω μέχρι το Γαλάτσι να σε
1: και
0: πάρω. Θα έρθω μέχρι το Γαλάτσι να σε
1: πάρω. Και τον Αλέξανδρο από το Κερατσίνι, ποιος τον
0: αναφέρει. Θα έρθει με το όλη μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Έρχεται. Το κατάλαβε. Εσύ δεν την γλιτώνεις.
0: Αυτούς τους προβληματισμούς είχε και ένας τύπος στο Bay Area της Καλιφόρνια.
1: Άμα είναι στο Bay Area.
0: Γιατί και εκεί πέρα. Έχουν αυτό το νόμο.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε?
1: Τι έκανε?
0: Έβαλε μια φουσκωτή κούκλα δίπλα άνθρωπο.
1: Κατάλαβες.
0: Και πήγαινε.
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα έβαζα μια φουσκωτή κούκλα φορτσόνης.
0: Λοιπόν, τις έβαλε και ρούχα και περούχα για να φαίνεται αληθινός. Λέει, δεν θα με πιάσουν οι κάμερες.
1: και τον καλούνε και του λένε, φέρτε την κυρία εδώ, φέρτε την κυρία που έχετε κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Τα στοιχεία σας.
1: Μίλα αγάπη μου, πες, σε πάω και σε φέρνω κάθε μέρα στη δουλειά. Η κυρία είναι συνάδελφος.
0: Λοιπόν, υπάρχει λύση με αυτό. Αυτή είναι η λύση που
1: καλά,
0: θα κάνουμε.
1: Καλά, καταπληκτικό.
0: Πάμε για διάλειμμα.
1: Καταπληκτικό.
0: Πάμε.
1: Περίμενε πριν φύγεις να σου πω για το τζινς εξιβηρίας, αγόρι μου, το ξέρεις.
0: Ναι,
1: φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις στη Σιβηρία τώρα να βρεις τζινς εκ. Ευτυχώς υπάρχει το τόνο Sun Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Πολύ σημαντικό τώρα για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Τι λες?
1: Φύγαμε να πάρουμε μια ανάσα.
0: Τι κάνεις? Παίρνεις τα κεφαλάρια.
1: Άσε κάτω.
0: Παίρνεις τα κεφαλάρια.
1: Να πάνε στα σκουπίδια. Να μην τα χρησιμοποιήσεις. Δεν τρέπεσαι.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Ναι, έλα, Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
22: Τι?
21: Είπε μπα. Είπε
22: μπαμπά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
21: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα?
21: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
24: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
26: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949.
0: Welcome back, good morning, bonjour και τα ρέστα και όλα και τα αλκόμο εστάς. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Βαλίδου, τι έγινε?
1: Γίνεται χαμός με τα κεφαλάρια.
0: Τα κεφαλάρια. Ναι, ναι.
1: Έχουμε ρεπορτάζ, να πω ο ρεπόρτερ τι μας λέει.
0: Θα το αναλύσουμε με τα κεφαλάρια, ναι. Όπως και δίποτε. Τι έχουμε update?
1: Παιδί μου, τα κεφαλάρια δεν τα είχε ο συγκεκριμένος κύριος, λέει. Που τον είχε εχμάλωτο και δεν τον άφηνε να φύγει. Τα είχε μαζέψει ο κύριος Μανώλης επειδή ήταν σιδερένια. Αυτή τα έδωσε στον κύριο Μανώλη να τα πάει στα σκουπίδια για να τα πάρει ο Δήμος. Και ο κύριος Μανώλης δεν τα έβγαλε στον δρόμο ποτέ.
0: Και γιατί φώναζε?
1: Και τον
0: άνθρωπο
1: τον είχε εκεί πέρα και ο καημένος καθόταν και την άκουγε.
0: Ελληνικά ο άνθρωπος.
1: Όχι, και γιατί ήταν από το Πακιστάν. Μόνο. Και καθόταν ο άνθρωπος
0: και
1: κουνούσε
0: το κεφάλι μόνο.
1: Τα κεφαλάρια και τα κεφαλάρια.
0: Τίποτα, θα το
1: Φράτε
0: κάνουμε.
1: Βγάλτε τον κύριο Μανώλη στη γραμμή.
0: Θα το κάνουμε σλόγγαν πλέον. Να βγει ο κύριος Μανώλης να τοποθετηθεί.
1: Να μας πει τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάντως, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί μας και κάθε πρωί είναι εδώ πέρα τρεις ολόκληρες ώρες. Κάθε Σάββατο δε επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν να το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο Μασούτης.gr. 50 χρόνια τώρα στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης σπάει τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη θα βρούμε όλες αυτές τις προσφορές.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ο Πράκτορ τώρα σηκώνει το ντρόουν του και σας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Παίρνουμε παραμάσχαλα τα κεφαλάρια και βγαίνουμε στον Κηφισό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα έχει μποτιλιάρισμα. Η άνδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης και από Ηλιούπολη προς Καρέα Ελευθερίου Βενιζέλου μποτιλιαρίζει. Πυγμένο το κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό βγαίνοντας από την πόλη.
28: Ο καιρός σήμερα.
0: Πάμε, παιδιά. Πάμε.
1: Σήμερα είναι παραγγελιά ο καιρός. Είναι βουκολική ποίηση. Έχω γράψει ένα ποίημα. Λοιπόν. Ανέβηκα σε μια πλαγιά για να κοιτάξω τ' άστρα. Στο φούρνο μέσα έψινα λίγο πατσιά στη γάστρα. Ρώτησα τ' άστρα να μου πούν. Πέφτει θερμοκρασία. Πέφτει. Θα φτάσει 18. Θα έχει και υγρασία. Μπίλιου, ναι. Μην πέσεις. Φώναξα. Ζυγώνει καλοκαίρι. Όπου θα βγάλεις την προβιά θα έχεις μαγιό στο χέρι. Θα τριγυρνάς ανέμελη με τάλα κατσικάκια και θα πηδάς χαρούμενη επάνω στα βραχάκια.
0: Καταπληκτικό.
1: Έδωσα.
0: Καταπληκτικό.
1: Πέφτει η θερμοκρασία παύριο, μαζοχτείτε.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε θέμα ημέρα σε λίγο, γιατί πλησιάζει το παρά 20 εκεί πέρα. Και σήμερα θέλουμε να συμμετέχετε όλοι για να τσιμπήσετε δωράκιες.
1: Θα γίνει χαμός σήμερα.
0: Θα φάμε πίτσες.
1: Πίτσες.
0: Ναι, έτσι,
2: ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Ο Σταν με το «Δεν με ξέρεις» στο ρυθμό 949. Αυτό δεν μας το τραγούδισε στην πλατεία Αιγαίας Ειρήνης που έγινε.
1: Σας είπε άλλα όμως, θα είδα, έγιναν φανταστικά ήταν.
0: Το Σάββατο πήγαμε στην πλατεία Αιγαίας Ειρήνης να πιούμε καφέ και τι να δούμε. Ο Σταν δίπλα.
1: Τέλειο.
0: Καθίσαμε, τα είπαμε λίγο και μετά έκανε και ένα κάτι παίζει με τον Γιάννη Κατινάκη και περάσαμε. Ωραία. Θα τα δείτε online, παιδιά.
1: Ναι,
0: σας τα λέμε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τα ακούσατε και, και στη συχνότητα του ρυθμού 949.
1: Ναι.
0: Το 12 με 2 το Σάββατο. Θα τα δείτε και online τώρα με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο που παίχτηκε στην πλατεία Γύριση Ειρήνης και τον Σταν.
1: Το «Δε με ξέρεις» δεν το είπε.
0: Δεν το είπε. Είπε όμως άλλα. Και νησιώτικα και πολύ ωραία. Θα τα δούμε.
1: Εσύ όμως τώρα ξέρεις.
0: Όχι. Θα μάθω.
1: Όχι, Βασίλη μου, ξέρεις ότι κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε θέμα.
0: Αυτό
1: εδώ
0: το ξέρω,
1: πέρα,
0: αλλά ποιο θέμα να ξέρω.
1: Λοιπόν, σήμερα για να πάει καλά η εβδομάδα, να ξεκινήσει σωστά, δίνουμε και δωράρα στο καλύτερο από όλους. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε σήμερα τα σύντομα ανέκδοτα. Δυνατά σύντομα ανέκδοτα.
0: Για να τσιμπήσει πίτσα σιρούλες. Από την Pizza Fan.
1: Πίτσες από την Pizza Fan. Bianca al Forno, δύο πίτσες θα δώσουμε στο καλύτερο ανέκδοτο που θα μας κάνει,
0: μπράβο,
1: να γελάσουμε.
0: Λοιπόν,
1: έχω εγώ κάποια εδώ τώρα για Δευτέρα.
0: Λίγο έτσι να χαλαρώσουμε δευτεριάτικο.
1: Ναι. Έχω κάποια για Δευτέρα.
0: Όχι κατεβατά.
1: Όχι, παιδί μου, τα πιο σύντομα είπαμε.
0: Σύντομα
1: ανεκδοτάκια.
0: Ωραία, για
1: φρασούλες, ας πούμε.
0: Να γελάσουμε.
1: Γιατί οι σκελετοί δεν τζακώνονται.
0: Αυτή τέτοια ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν κότσια.
0: Κατάλαβες. Αυτά φοβάμαι τώρα εγώ και θέλω να χαμηλώσω λιγάκι το ερκοτήσιο.
1: Σταμάτα, έχω κι άλλο θέλεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο λογιστής χώρισε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα βρίσκανε στους υπολογισμούς.
0: Αυτό το καλό. Λοιπόν, να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι ένας καινούριος μαθηματικός.
1: Ναι.
0: Και πάει στο σχολείο. Λέει: «Γεια σας, είμαι ο καινούριος μαθηματικός και θα αναλάβω το τμήμα όπως διορίστηκα στη διευθύντρια». Λέει: «Διευθύντρια, γεια σας, το όνομά σας». Λέει: «Λέγομαι κύριος Πρέος». Λέει: «Διευθύντρια, όχι, μάλιστα, θα σας γνωρίσω στο διάλειμμα με τους μαθητές σας». Περνάει η ώρα. Να φοβάται η διευθύντρια, μην κάνει λάθος. Να λέει: «Να μην ξεχάσω να πω το ρο».
1: Ναι.
0: Να μην ξεχάσω να πω το ρο. Ναι. Φτάνει η ώρα. Ελάτε κύριε Πρέο να πάμε στα παιδιά στο διάδρομο, να λέει η καθηγήτρια, η διευθύντρια. Να μην ξεχάσω να πω το ρο, να μην ξεχάσω να πω το ρο. Τέλος πάντων μένουμε στην αίθουσα. Γεια σας παιδιά, γεια σας κυρία. Σας έχω φέρει από εδώ πέρα τώρα να σας γνωρίσω το καινούργιο σας μαθηματικό. Είναι ο κύριος Προύτσος.
1: Καλό, καλό. Αλλά δεν παίρνεις πίτσες φίλε, γιατί ήταν μεγάλο.
0: Πρίτσες.
1: Πρίτσες μπορεί να πάρεις.
0: 6-9-37-949-949 παιδιά για να κερδίσετε δύο πίτσες, έτσι.
1: Κάντε χαμό, έλα να γελάσουμε και μπήκε η εβδομάδα ωραία.
2: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949.

0: Μπράβο, μας αρέσει η όρεξή σας πρωί-πρωί που στέλνετε ήδη ανέκδοτα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το task σήμερα.
1: Συνεχίστε στο για πες.
0: Αλλά τώρα θέλουμε να παίξουμε το παπάκι, οπότε θέλουμε τα μικρά παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και ακούσα το δικό μου ανέκδοτο πριν.
1: Ναι.
0: Να καλέσουν στο 210-68-35-722.
1: Τώρα καλείτε. 210-68-35-722. Οι μικροί μας φίλοι, λίγο πριν βγείτε για το σχολείο, παίζετε σήμερα, βρίσκετε τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και κερδίζετε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού Water Fun Water Park.
0: Σε ποιο site?
1: Νεροτσουλήθρες.
0: Σε ποιο site μπαίνουμε?
1: www.waterfun.gr. Δίπλα μας,
0: πάρε εσύ τώρα που δεν έχεις ξαναπαίξει. Ναι, δίπλα μας, εδώ στην Αττική
1: Οδό. Έξοδο 5 στην Αττική Οδό.
0: Για να παίξεις. Για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε. Ποιος είναι?
1: Γεια σας.
2: Δεν είμαι εδώ, αλλά μπήκα στη γραμμή.
0: Πάμε. Ποιον έχουμε εδώ? Έπεσε η γραμμή.
3: Τη Χριστίνα, την Κωνσταντίνα και τη Μαγδαληνή.
1: Wow, I can't believe it.
0: Ξαναπαίξατε?
3: Την Παρασκευή.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Αγάπες μου, τι κάνετε?
3: Είστε στα μάξι.
1: Είσαστε στα μάξι και πού πάτε?
3: Σχολείο.
0: Λοιπόν,
1: σχολείο.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Όλα μαζί τα θέλουμε. Ξεκινήσαμε, φεύγουμε.
1: Λοιπόν, παπάκι βούτα να σ' ακούσουν οι φίλες μας τώρα.
4: Ο ποθός λέει κρύα νέκοτα.
1: Τι?
4: Ο ποθός λέει κρύα νέκοτα.
1: Τι είπανε κορίτσια, τι είπε το παπάκι?
3: Έχω ίδιο.
5: Δεν ακούσαμε.
3: Έχουμε ίδιο.
1: Για πες το άλλη μία.
4: Ο ποθός λέει κρύα νέκοτα.
1: Το ακούσατε τώρα?
3: Όχι.
1: Πάμε άλλη μία παπάκι, έλα. Και μετά. Ούτε τώρα. Παιδιά. Σας αγαπάμε, δεν πειράζει. Καλημέρα.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Ο Μιχαήλ.
1: Καλημέρα.
3: Ο Μιχαήλ είμαι.
1: Έλα βρε Μιχαήλ μου.
4: Ο ποθός λέει κρύα νέκοτα.
1: Τι είπε το παπάκι?
3: Ο ποθός είπε κρύα νέκοτα.
1: Ακούω άλλη μία.
4: Ο ποθός λέει κρύα ανέκδοτα.
1: Το βρήκες?
3: Ο ποθός λέει κρύα νέκοτα.
1: Μπράβο. Μπράβο βρε Μιχαήλ.
0: Μπράβο Μιχαήλ, δεν λέει τρία, λέει κρύα. Αλλά
1: κρύα είπε.
0: Κρύα είπε.
1: Α ναι, δεν πειράζει, κέρδισες, έλα.
0: Κερδίσαμε.
1: Φανταστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες. Τα υπόλοιπα παιδάκια καλείτε αύριο 7:50 στο 210-68-35-722 για να κερδίσετε κι εσείς οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για τις νεροτσουλήθρες.
0: Ναι ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε μπάνιο.

0: Τις κάναμε τις δουλειές μας της πρώτης ώρας και ναι, πάμε για το μέρος 2 οπωσδήποτε.
1: Μην ξεχνάτε ότι στο Για Πες στέλνετε το ανέκδοτο το σύντομο και κερδίζετε και πίτσες, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αν ψάχνετε τώρα μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival. Powered by the ένα φεστιβάλ, αλλά άλλη φάση, έτσι τελείως όμως.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the θα ανέβουν οι μοναδικοί Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμά Ζάμπρας και εσείς μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com.
0: Φεύγουμε διάλειμμα. Γιατί η Δευτέρα είναι.
2: Αθλία.
3: Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
1: Είναι ωραία.
2: Αθλιότατη.
1: Όχι, ρε παιδιά.
3: Δηλαδή.
2: Τρισάθλια.
1: Έλα τώρα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε πρωινό με τη Βέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρε, πάσε καλό σας σήμερα με τα κεφαλάρια. Τι χαμός έχει γίνει.
12: Χαμός, μας στέλνουν το ένα βίντεο μετά το άλλο.
11: Έχει ξεπεράσει και την Eurovision,
12: ναι,
11: έχει ξεπεράσει
12: καλύτερα,
11: και το χαμό της ΑΕΚ, τους πανηγυρισμούς. Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμούλης.
12: Μία πόλη ψάχνει κεφαλάρια.
11: Βέβαια, περισσότερα είναι τα ανέκδοτα που έχουμε ζητήσει και έχουν έρθει, να ξέρεις.
12: 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber του σταθμού. Θέλουμε γρήγορα ανέκδοτα και το καλύτερο κερδίζει πίτσες Bianca al Forno από την πίτσα. Φαν και θα φάτε και θα πιείτε και θα δροσιστείτε με βουτιές και χρήματα θα πάρετε με το ραντάρ μας σε πολύ λίγο μετρητά και δωράρες θα πάρετε στη λέσχη των καμένων ποιητών. Τα πάντα αυτή την εκπομπή.
11: Ώρα, βέβαια. Όλα στη φόρα σε λίγο από την Αθηνά Φαλίδου. Βασίλης Φορτούνης εδώ μέχρι και τις 10 και στο soundist.gr για τους όρους των διαγωνισμών. Ξεκινάμε με κάτι το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει.
12: Έτσι.
11: Από την προηγούμενη εβδομάδα σας είπαμε ότι σήμερα Δευτέρα, 8 ακριβώς, 18 του Μάη, θα παίξει το το νέο τραγούδι, γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια, μια νέα μουσική πρόταση από τη Δέσποινα Βανδύ.
12: Σούπερ!
11: Σε στίχους και μουσική από το Λευτέρη Κιντάτο. Είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδύ παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα το ακούτε αποκλειστικά σε όλες τις εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Είναι το Να Μ' Αγαπάς, παίζει τώρα στο Πάμε Πρωινό. Και να πούμε ότι και σήμερα το μεσημέρι θα είναι live εδώ πέρα η Δέσποινα Βανδύ.
12: Στο Γιάννη Κατινάκη, στο Γιάννη μας.
11: Αποκλειστικότητα λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό 949, στο Πάμε Πρωινό.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή που ακούσαμε, έτσι. Αποκλειστικότητα από Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, βαλκανικό, ωραίο, χορευτικό. Μια πολύ ωραία ρούμπα στο ρυθμό 949. Από τον Λευτέρη Κιντάτο στίχη και μουσική.
1: Πολύ ταλαντούχος.
0: Μας αρέσει, θα μας τα πει και σήμερα, ναι. Θα τα πει στο Γιάννη Κατινάκη live, ε.
1: Σούπερ, βέβαια, το μεσημέρι. Τώρα όμως είναι η ώρα για να τα βγάλω όλα στη φόρα.
2: Θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
1: Έτσι κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ συζητάμε όλα τα gossip, όλα τα κουτσομπολιά. Φορτούνη, είσαι έτοιμος?
0: Εδώ και καιρό, τι έχει συμβεί?
1: Να μαζίσουνε βρε τα παιδιά, να ευτυχίσουνε βρε τα παιδιά.
0: Ποιοι?
1: Που είναι βέβαιο ότι είναι υπέροχο ζευγάρι. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα. Πώς μας τις έφεραν?
0: Το ξέραμε.
1: Πώς μας την έφεραν έτσι ρε παιδιά? Εκεί στο πρωί, στα πρωινά λέγαμε πώς μας ξέφυγαν. Τι κάνανε, σου λέει την ημέρα της Eurovision. Θα είναι όλοι απασχολημένοι στη Eurovision και να δούνε και να καλύψουν το διαγωνισμό. Πάμε εμείς την πλάκα κατά από τη μύτη τους να παντρευτούμε.
0: Κέντρο, κέντρο.
1: Το Σάββατο λοιπόν, 6
0: δώσε
1: ώρα ρεπορτάζ, το απόγευμα.
0: Δώσε αποκλειστικότητα, τίποτα.
1: Θα σας τα πω όλα εγώ τώρα, τίποτα. Δεν δώσαν τίποτα. 16 Πέμπτου το Σάββατο το απόγευμα 6 ώρα στην Πλάκα, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Παντρεύτηκαν κουμπάρι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Ήταν μια φίλη της ηθοποιού με το σύντροφό της. Η όμορφη νύφη φορούσε ένα νυφικό από νταντέλα και ο γαμπρός ένα λευκό κουστούμι. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Τώρα το ζευγάρι θα κάνει και τριήμερο γλέντι στην Πάρο. Τι ωραία ρε παιδιά, να ζήσετε και να ευτυχίσετε.
0: Πολύ όμορφο ζευγάρι.
1: Πώς μας τη φέρατε έτσι, δεν είχαμε ούτε ένα πλάνο από το γάμο. Γιατί είχαν πάει όλες οι κάμερες.
0: Άμα θέλεις πώς γίνεται.
1: Ναι, είχαν πάει στην Eurovision. Λοιπόν, ας πάμε και στη Eurovision.
0: Τι?
1: Τα μάθατε τα νέα. Ο Ακύλας μας πήρε τη 10η θέση. Βγήκε η Βουλγαρία νικήτρια με τον Μπαγκαράγκα. Και στον ημιτελικό λέει περάσαμε 7η παιδιά. Εμείς δεν το περιμέναμε με τίποτα βέβαια, δεν πειράζει όμως, τα είπαμε αυτά.
0: Θέλαμε πρωτιά.
1: Τώρα ξεκινάνε λίγες γκρινίτσες.
0: Ξεκινάνε λίγες γκρινίτσες.
1: Από σήμερα, από χθες και από προχθές, από πίσω σήμερα και χθες,
0: άμα δεν ξεκινούσαν θα ήταν περίεργα τα πράγματα.
1: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος λέει, γιατί να ζητήσει το παιδί συγγνώμη? Η ΕΡΤ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, όχι ο Ακύλας.
0: Τα έχει βάλει με το Φωκά.
1: Είχε ένα ηλεκτροπόπ τραγούδι, λέει. Έτσι, κορόιδευε λίγο την τραπ και τα λοιπά. Το στήσιμο δεν του άρεσε. Σαν ένας άνθρωπος που παρεμβαίνει, λέει, έχω και εγώ την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη. Η ΕΡΤ έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι ο Ακύλας. Έφαγε την Ιφίλιο, λέει, και τα πάντα. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι? Το κοινό θέλει να κερδίζει, λέει, ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Και εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα που έκανε η ΕΡΤ. Ο σκηνοθέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισίωσαν πήρε ένα Δαβίδ και πήγε να τον κάνει Γολιάθ. Εντάξει, θα ακούσουμε διάφορα τέτοια σήμερα. Γκρινίτσες και το τι φταίει, γιατί το πιστεύαμε πάρα πολύ το τραγούδι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα γύρω από το Eurovision είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο τραγουδιστής.
0: Ναι, τι.
1: Το ήξερες εσύ ότι του έχει γίνει πρόταση 2 φορές κιόλας να πάει με απευθείας ανάθεση με την Κύπρο και εκείνος είπε όχι.
0: Γιατί?
1: Είναι, λέει, πάρα πολύ το άγχος και πάρα πολλοί μήνες για ένα τραγούδι. Η Eurovision μπορεί να μου έκλεινε πόρτες. Όπως έκλεισε σε πολλούς που μετά τη Eurovision τελείωσε η καριέρα τους. Η μόνη, λέει, που έκανε διεθνές επίπεδο καριέρα είναι η Ελένη Φουρέιρα. Σε ποιον ρε έκλεισε πόρτες η Eurovision? Εμένα
0: στην
1: δεν
0: Ελλάδα δεν έκλεισε πόρτες.
1: Σε καλλιτέχνες, λέει.
0: Στην Ελλάδα, ναι, δεν νομίζω να έκλεισε πόρτες.
1: Όχι. Στο εξωτερικό γιατί είχαν ανοίξει και
0: γι' αυτό
1: στις,
0: λέω.
1: Έκλεισε.
0: Άρα υπήρχε και πιθανότητα να ανοίξει, μήπως. Δεν ξέρω. Μπορεί. Εντάξει.
1: Ίσως δεν ήθελε να ακούσει την κρίνια των άλλων.
0: Ναι, μπορεί ο άνθρωπος να το σκέφτηκε από εδώ, να το ζήγησε από εκεί και λέει άστο, πού να πάω να μπλέξω. Τι να πω κι εγώ τώρα.
1: Ποιος ξέρει.
0: Εγώ πάντως, εμείς που είμαστε απ' έξω και το παρακολουθούμε, το βλέπουμε σαν μια μεγάλη ευκαιρία για τον καλλιτέχνη.
1: Ναι,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Αυτός μπορεί να ξέρει καλύτερα.
1: Ναι,
0: ναι, επόμενο.
1: Σε παροξισμό η Britney Spears. Να σας πάω και λίγο στο εξωτερικού. Μπήκε μέσα σε εστιατόριο. Γάβγιζε.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Και κρατούσε μαχαίρι.
0: Όχι ρε παιδιά, κάτω τα χέρια από την Britney, ε.
1: Ξαφνικά εκεί οι πελάτες που έχουν πιάσει τον μπομφιλέ και πάνε να τον βάλουν στο στόμα ακούνε κάτι τέτοιο.
0: Καλά η Britney είναι αυτή.
1: Η Britney.
0: Όχι το ούψ, το άλλο, το γάβγισμα.
1: Το γάβγισμα είναι, παιδί μου, ναι. Αυτή
0: γιατί
1: είναι η Britney.
0: Γιατί?
1: Μπήκε μέσα στο εστιατόριο, φώναζε γάβγιζε.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει,
1: ναι,
0: βοήθεια.
1: Τι γίνεται τώρα?
0: Απεγνωσμένα.
1: Τη πιάσανε έτσι, τη λένε ρε παιδάκι μου, κύριε
0: Britney,
1: τι γίνεται εδώ πέρα, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, κράταγε και ένα μαχαίρι. Βγήκε ο εκπρόσωπός της.
0: Κρατούσε και μαχαίρι.
1: Ναι, να εξηγήσει, λέει, ήταν εξήγητα. Βγήκε και ξεκαθάρισε. Καλέ, λέει, τι διαστάσεις έχει πάρει, λέει. Τα έχετε, λέει, υπερβολική όλοι, λέει. Η Britney απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και το σωματοφύλακά της και απλά τους διηγούνταν μια ιστορία. ιστορία για το πώς έκανε ένα σκύλος. Ο σκύλος της, ναι.
0: Μίμηση έκανε, δηλαδή.
1: Και έκανε μίμηση και κράταγε ένα μαχαίρι, ας πούμε, και έκανε το σκύλο.
0: Storytelling έκανε.
1: Storytelling. Δηλαδή δεν μπορούμε να γαυγίσουμε και να κρατάμε μια χατσάρα.
0: Μην γαυγίσουμε καταρχήν να μας πει την Britney.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Πάμε γρήγορα για πρώτο στοιχείο. Ξεκινάμε δευτεριάτικο με 150 ευρώ, παιδιά. Και χτίζουμε και θέλουμε να το δώσουμε σήμερα. Ψάχνουμε μία γυναίκα.
1: Ναι.
0: Με δύο μεγαλύτερα αδέρφια.
1: Οκ. Να έχει δύο μεγαλύτερα αδέρφια.
0: Πάμε.
1: Ωραία.
0: Πάμε.

0: Να είχαμε λίγο Αιγαίο όμως τώρα, ρε Αθηνούλη μου.
1: Θα έρθουν και αυτά. Υγεία να έχουμε και θα το δούμε και το Αιγαίο.
0: Πάμε πρωινό προς Ολοταχώς για το καλοκαίρι με πάρα πολύ ωραία διάθεση και είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε τα δικά σας ανέκδοτα.
1: Σας ζητήσαμε στο Viber του σταθμού μας το 6937-949-949 να μας στείλετε σύντομα ανέκδοτα δυνατά.
0: Ναι.
1: Και ο καλύτερος, το καλύτερο ανέκδοτο θα κερδίσει Pizzas Fan Bianca Alforno.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Νίκ Βασιλείου, ο οποίος λέει ο Τσακ Νόρις,
0: ναι,
1: κυκλοφορούσε με μαχαίρια όταν έβγαινε έξω,
0: ναι,
1: για να κόψει δρόμο.
0: Τι λέρε μάγκα.
1: Καλό.
0: Η Βάλια. Τι βρήκαν ένα στράγος και ένα ελάφι, λέει, στο πάτο του πηγαδιού.
1: Τι.
0: Τραγελαφικό θάνατο. Ρε παιδιά. Η πιο σύντομη συνομιλία στην τουαλέτα. Επ. Οπ.
1: Α, καλό, καλό. Επ. Οπ. Εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος,
0: ναι,
1: να προσπαθεί να μας τυπήσει τώρα εδώ πέρα με ανέκδοτα για πόντιους τώρα. Έστειλε στην πόντια ανέκδοτα για πόντιους. Είναι δύο πόντιοι, λέει, και παίζουν κρυφτό. Ακόμα γνωούνται. Τι μας λες, ρε Κωνσταντίνε,
0: ωραία. Έλα, ωραίο είναι, ρε. Ωραίο.
1: Τι ήταν το φουντούκι πριν πάει γυμναστήριο?
0: Αμύγδαλο.
1: Φου. Καλό.
0: Ο Κωνσταντίνος, γεια σου 7. Δεν είμαι το 7, είμαι το 8. Μα τι λες, αφού σε βλέπω, το 7 είσαι. Δίκιο έχεις, ρε, εσύ, μάλλον αφαιρέθηκα.
1: Έλα, καλό, πολύ καλό.
0: Και ο Μιχάλης.
1: Είναι τρεις γυναίκες, λέει, που κάθονται σε ένα πέτρινο παγκάκι και,
0: ναι,
1: έχουν πάρει παγωτό,
0: ναι,
1: χωνάκι. Η πρώτη το γλύφει,
0: το
1: η
0: παγωτό,
1: δεύτερη το δαγκώνει το
0: παγωτό,
1: παγωτό και η άλλη το βάζει όλο στο στόμα,
0: ναι,
1: της. Ποια από τις τρεις είναι παντρεμένη?
0: Ποια από τις τρεις είναι παντρεμένη?
1: Ναι.
0: Καμία.
1: Αυτή που φοράει τη Βέρα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά μου αρέσει, λέει, ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
1: Έλα, ωραία,
0: γεια σου,
1: ωραία,
0: ρε Μιχάλη.
1: Έχουμε κι άλλα, έχουμε
0: κι άλλα. Στείλτε,
1: ο Τσακ Νόρις τερμάτισε το κομπολόι, λέει η Γεωργία.
0: Τερματίζει το κομπολόι, ρε παιδιά. Λοιπόν, ψάχνοντας τα κεφαλάρια Δευτέρα πρωί, ο Βασίλης και η Αθηνά μέχρι και τις 10.
2: Εσύ να είναι η συμπεριφορά.
3: Μου πήρε τα κεφαλάρια.
2: Τι?
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και να φύγει. Εσείς τι είστε, δικηγόρο?
0: Έλα, ρε παιδιά, με τα
1: κεφαλάρια. Με

0: Όπα, σε ένα νησάκι, σε ένα καλτερίμι εκεί στο Αιγαίο, το χορέψαμε κι αυτό.
1: Έλα, Φορτούνη, τι μου κάνεις σήμερα,
0: Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί, και εμείς να χορεύουμε με τραγιάσκα και εσύ με μαντήλι στο λαιμό.
1: Μπορώ να τρώω και ένα παγωτάκι.
0: Και να τρως και ένα παγωτάκι. Και να πούμε και τα ανέκδοτα, τα οποία σε λίγο θα βγάλουμε τον νικητή και θα κερδίσει δύο πίτσες. Παραδείγματος χάρη, λέει η Ελένη, είναι δύο χταπόδια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Λέει το αρσενικό στο θηλυκό. Πάμε μια βόλτα χέρι με χέρι.
1: Έλα, ρε, τέλειο. Τα γλυκούλια. Χέρι. Φανταστικό.
0: Θα πούμε ένα δύο τώρα στην αυτία των ταξιδιών με το Travel Fix. Ναι, ODF. Δεν τη θέλουμε καθόλου γιατί θα μπαίνουμε στα πλοία. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνη καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF. Η φυσική λύση για την αυτία.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται δεύτερο στοιχείο ραντάρ που δίνει 150 ευρώ μετρητά και η λέσχη μας με δωράρες αυτή την εβδομάδα. Μη φύγει κανείς.
0: Συγγνώμη, με τραβάς βίντεο.
2: Πάρε και βίντεο, σε τραβάω. Πάρε και ό,τι θέλει.
1: Ορίστε.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε
3: παπά.
2: Όχι.
3: Είπε παπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα. Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Yay, yay, είσαι εδώ!
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: OPA Festival Powered by the Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
18: Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
22: Yes, yes, τα λεντάρες μας, ρυθμός 949, 8 και 33.
23: Ωραία φίλε, και τι έχουμε να δώσουμε και τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Μείνετε μέχρι τις 10 συντονισμένοι στο ρυθμό 949, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Και έχουμε και 50 χρόνια Μασούτης, 50 μέρες διαγωνισμό, εκεί που 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψωνίζεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Έτσι, κάθε 5 ευρώ αγορών με Mastercard σου δίνει συμμετοχή. Μπαίνεις τώρα στο e-shop για να παραγγείλεις, αν δεν προλαβαίνεις να πας στο κατάστημα της γειτονιάς σου.
22: Πού να προλάβεις. Πού να προλάβεις.
23: Εσύ θα μας πεις τώρα.
22: Θα σας πω τώρα.
21: Στους δρόμους της Αθήνας.
23: Λοιπόν, καθίστε να σηκώσει τον drone το πράκτορ και να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι σημαίνει.
22: Αθηνά.
23: Κίνηση, πολύ.
22: Ενώ έχει λιακάδα, αδέρφια, βαστάτε. Έχει την πιο πολύπλοκη κίνηση που έχω δει τις τελευταίες Δευτέρες. Μην σας απελπίζω, θα καθυστερήσετε να φτάσετε. Δηλαδή η Κηφισίας έχει από πάνω από την Ερυθρέα και φτάνει μέχρι το Ψυχικό κάποια διαστήματα. Η Κηφισίας, το ποτάμι Χάλια, η Αττική Οδός από το Ζεφύρι, χαμός μέχρι το Γέρακα. Γενικότερα και η παραλιακή μποτιλιαρισμένη, το κέντρο πυγμένο. Τα ξέρετε, τα βλέπετε.
23: Εδώ είμαστε, παιδιά, για παρεούλα.
22: Βάλτε και τους χάρτες, να σας πάει από κανένα στενό.
23: Ρυθμό 949, να ακούτε γιατί...
22: Μη συχτηρίζετε
23: γιατί...
22: μόνο το φορτούνι.
23: Όχι.
0: Ο καιρός σήμερα.
23: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου βάλεις, ναι μεν έχουμε βουκολική ποίηση σήμερα για όποιον συντονίστηκε τώρα στο ρυθμό 949 στον καιρό, αλλά θέλω και κάτι σεξουαλικό. Μάλιστα. Είναι αυτή η σεξουαλική.
22: Είναι γιατί... σεξουαλική φλογέρα. Ναι. Ό,τι βρήκα σε πιο σεξ.
23: Ωραία. Είναι πιπεράτο αυτό
22: γιατί
23: το
22: ανέκδοτο. Γιατί κάνει αυτά τα σταλίμια, θες.
23: Το...
22: Σκέψου σαν γλωσσίτσα.
23: Λοιπόν, αυτό το ποίημα έχει λίγο πιπεράτη. Δίνω. Εχθές του βράδυ κάψουσες και έβγαλες του βρακής και είδα στα μάτια μου μπροστά μεγάλη τη ψυχή σου.
22: Μπράβο ρε παιδί μου.
23: Ντύσου σου είπα γρήγορα, πέφτει η θερμοκρασία. Πιάσε μου είπες και θα δεις.
22: Ποια?
23: Που έχει και υγρασία.
22: Παναγία μου.
23: Θα έχει τοπικές βροχές, θα έχει λίγες μπόρες. Παιχνίδι είπες να παίξουμε που θα κρατήσει ώρες. Έβαλες χέρι τότε εσύ.
22: Ναι.
23: Μου πιασες το κεφάλι. Το χάιδεψες, του χτένισες και έγινε σαν ατσάλι. Μέσα στη στάνη έγινε χαμός και ανταρσία. Κι εγώ σας είπα τον καιρό με λίγη φαντασία.
22: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
23: Το έχουμε την ποιησή, ρε, από παιδί.
22: Αυτά, αυτά συμβαίνουν στα πανηγύρια.
1: 7-7-0-6 έχει τα φώτα αναμένα.
22: Να τα κλείσει για να μην μείνει από μπαταρία.
23: Και χαλάει ο κύριος από αύριο, παιδιά.
22: Χαλάει, σε λίγο ερχόμαστε με τον νικητή από τα ανέκδοτα. Αυτή είναι

0: Έρε κέφια πρωινιάτικο. Πάμε πρωινό Δευτέρας 18 του Μάη. Καλή εβδομάδα.
1: Είστε εντάξει. Είστε εξηγημένοι ακροατές. Γιατί ζητήσαμε ανέκδοτα στο Για Πες να μας στείλετε στο Viber του σταθμού και έγινε χαμός.
0: Ο Βάγιος λέει κάποια. Μωρό μου, τι είναι το offside? Τη λέει ο Βάγιος λοιπόν. Η κολλητή σου δεν έχει, παιδί μου, μπροστά τρία δόντια.
1: Ναι.
0: Ένα μπροστά και δύο πίσω.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, το ένα το μπροστά είναι το offside.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Λοιπόν, και ο Αντώνης ένα ηχητικό.
1: Ναι.
0: Για πάμε, όχι τα γύρια τώρα, τα γύρια φύγανε. Πάμε στον Αντώνη. Μισό λεπτό, φύγαμε. Δεν παίζει. Πάμε.
1: Έλα, θα παίξει.
2: Καλά, της λέει ο γυναικολόγος.
1: Όπα.
2: Πώς έμεινες έγκυος στον τετάρτο?
1: Ναι.
2: Μου είπε ο άντρας μου, ανέβα στο πατάρι.
0: Ναι.
2: Και δεν άκουσα καλά.
0: Άκουσα άλλο. Άκουσα άλλο.
1: Ναι, δεν σας μπορώ.
0: Bonjour, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
3: Ναι.
0: Ποιος είναι?
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τη, καλημέρα. Ποια είστε, πώς λέγεστε?
3: Λέγομαι Ελένη.
1: Έλα βρε Ελένη μου με την ανεκδοτάρα σου.
0: Ελένη μας έστειλε στο χταπόδι.
3: Ναι.
1: Πες το μας μία.
3: Πάνε βόλτα, χέρι με χέρι.
1: χέρι με χέρι. Κέρδισε πίτσες φαν, αγάπη μου, γιατί ήταν σούπερ τα ανέκδοτα.
0: Έχεις κανένα ακόμη, τίποτα?
3: Ευχαριστώ πολύ, ορίστε.
0: Έχεις κανένα ακόμη?
3: Έχω.
1: Για δώστε
0: το.
3: Λέει η γυναίκα στον άντρα της, έχω δύο κόρες, θέλω και ένα γιο. Και κάνει ο άντρας, γιο.
1: Έλα καλή. Πολύ καλή. Πάρε πίτσες πίτσα φάτου.
3: Ένα για την Αθηνά. Ποντιάρα μου και εσύ, και εγώ πόντια είμαι.
1: Έλα για μετέρων.
3: Πάνε σε ένα μπαρ, ο Λιωρίκας, ο Κωστίκας, ο Τωτός, η μικρή Ανούλα. Ένας Τούρκος, ένας πόντιος. Και λέει ο μπάρμαν, πλάκα μου κάνετε.
1: Πολύ καλή είσαι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Είσαι η πρώτη νικητρία, τα φιλιά μας. Και ο δεύτερος νικητής. Ποιος να είναι άραγε?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς λέγεστε?
4: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου,
1: Κωνσταντίνε. Έλα βρε Κωνσταντίνε μου, με τα ανεκδοτά σου για τους πόντιους.
0: Όχι καλέ, το φουντούκι είπε.
1: Είπε και για τους πόντιους, είπε, ξέρω εγώ τι λέω. Αλλά το φουντούκι κέρδισε. Το φουντούκι ήταν φοβερό. Για πες το μας μία.
4: Τι ήταν το φουντούκι πριν πάει γυμναστήριο?
1: Τι?
4: Φου.
1: Παιδιά μου, άρεσε πάρα πολύ.
0: Ένα τελευταίο για να φύγουμε. Έχεις γρήγορο κανένα? Μας έχει πιάσει δευτεριάτικο.
4: Πώς λέγεται ο πατέρας που θέλει να αποπλανήσει την Ταντά?
0: Οχ.
1: Πώς?
4: Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντάντα.
0: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Είστε δυνατοί.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πίτσα φαν, λοιπόν, πίτσες κερδίσατε φανταστικές με συνταγές του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Από τις 14 Απριλίου, να ξέρετε, που ξεκίνησε η απόλαυση να απογειώνεται με κάθε πίντσα μαργαρίτα lime, δώρο και μια green lemon lime 330 ml. Τα πάντα θα τα βρείτε στην Πίτσα Φαν, φυσικά.
0: Αυτή είναι η Σταβέντο με την Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949. Ευχαριστώ.

0: Γιώργος Μαζονάκης, Συνόπνευμα Αυθηνό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα να συζητήσουμε εμείς σήμερα, 18 του Μάη, και έχω μπροστά μου, Αθηνούλη, 9 ενοχλητικές συνήθειες των ιδιοφυών ανθρώπων που με έχετε, ιδιοφυών ανθρώπων, που με έχετε πρίξει εσύ, Κιμπέτη, ότι είστε πανέξυπνοι και γι' αυτό το λόγο έχετε τις ίδιες συνήθειες. Έτσι. Ναι. Θα διαβάσω να δούμε κατά πόσο η επιστήμη έχει μιλήσει. Έτσι.
1: Για να δούμε τι λέει.
0: 9 λοιπόν συνήθειες, θα πούμε 5-6 εμείς, των ιδιοφυών. Καταρχάς, βρίζουν.
1: Α, ορίστε, το έχουμε.
0: Τι το έχετε?
1: Το έχουμε. 100%.
0: Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες οδηγοί λοιπόν είναι πανέξυπνοι.
1: Όχι, παιδί μου. Και εσύ όλοι. Πρέπει να έχεις και τα άλλα στοιχεία.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Οι πανέξυπνοι άνθρωποι είναι ακατάστατοι.
1: Ατάσταλοι.
0: Ακατάστατοι, άστα το ατάσταλοι. Mm. Ακατάστατοι στο σπίτι.
1: Εντάξει. Δεν, τώρα, ειδικά με που δουλεύω 7 στα 7, είναι το σπίτι.
0: Εκνευρίζονται από ανθρώπους που κάνουν θόρυβο όταν μασούν.
1: Μισοφωνία, καλησπέρα και καλή βραδιά. Επιτέλους, παιδιά, βρέθηκε για μας η έρευνα η σωστή.
0: Εντάξει, μιλάνε μόνοι τους.
1: Έχει τύχει και αυτό να το κάνουμε.
0: Αποσπούνται εύκολα από το κινητό τους και όσα συμβαίνουν στα social media.
1: Σίγουρα είμαι μέσα στο κινητό όλη μέρα.
0: Εντάξει.
1: Άρα είμαι διάνοια.
0: Ξενυχτάνε.
1: Ναι.
0: Μουτζουρώνουν όταν μιλάμε. Δεν ξενυχτάνε.
1: Δεν ξενυχτάω, αγάπη μου, γιατί επαγγελματίας είμαι και ξυπνάω 5 ώρα το πρωί.
0: Μουτζουρώνουν συνεχώς όταν μιλάνε. Και τέλος, αγαπούν τα sex toys και εξοδεύουν πολλά λεφτά για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.
1: Λοιπόν, είμαι ιδιοφυΐα.

0: Είμαι διάνοια λοιπόν, και τιμή σα που με έχετε.
1: Αυτό λέγεται διάσπαση προσοχή. Μιλάνε μόνοι του, χαζεύουν στο κινητό και είναι κατάστατοι.
0: Ναι, και αγοράζουν σεξ toys για να κάνουν το σεχ πιο ενδιαφέρον.
1: Και βαριούνται να ξυπνήσουν να πάνε στη δουλειά. Αυτοί είναι οι πανέξυπνοι.
0: Όχι.
1: Μα τι όχι.
0: Όχι, αυτοί δεν είναι πανέξυπνοι.
1: Όπως μας συμβαίνει κάθε φορά τα λέμε.
0: Παιδί μου, μίλησε η επιστήμη. Εσύ την έφερε στην έρευνα αυτή, εγώ στην έφερα.
1: Το τελευταίο το έχει.
0: Επειδή λέει ότι είμαι ιδιοφυΐα ή επιστήμη.
1: Το τελευταίο το έχει.
0: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, μ' ακούει ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή.
1: Ήρθε το ραντάρ
2: το
1: και
2: ραντάρ θέλει. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Να δώσει 150 ευρώ. Στοιχείο.
0: 150 ευρώ με τριτάρε. Τι άλλο θα θέλετε, βρε. Δίνει το ραντάρ του ρυθμού σήμερα σε μια γυναίκα που να έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει γεννηθεί στις 18 οποιουδήποτε μήνα.
1: Άρα δύο μεγαλύτερα αδέρφια να έχει μία κυρία.
0: Και να έχει γεννηθεί 18 οποιουδήποτε μήνα. 150 ευρώ μετρητά και το τρίτο στοιχείο έρχεται σπαρταριστό σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Παντού από παντού επίθεση, έτσι. Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949. Το ακούσατε και αυτό μέσα από τη συχνότητά μας αποκλειστικά. Κακά τα ψέματα πριν πάμε για διάλειμμα, Αθηνά.
1: Τι?
0: Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς στη συνέχεια να έχεις συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά και για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν το online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γι' αυτό το σκοπό, λοιπόν, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πάμε να πάρουμε μια πολύ μικρή ανάσα. Μη φύγει κανείς, όλοι συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ερχόμαστε με τρίτο στοιχείο ραντάρ, με λέσχη των καμένων ποιητών που δίνουμε δωράρα.
0: Και τα κεφαλάρια.
2: Νόσου, εσένα είναι η συμπεριφορά. Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου φέρετε τα κεφαλάρια. Εσείς είστε δικηγορός.
0: Ναι, είμαστε.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
6: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα.
7: Με πήραν ανάγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Εδώ είμαστε και λέμε τις γνώμες μας. Έτσι. Στο ρυθμό 949. 6 λεπτάκια μετά τις 9. Φορτούνης Αφαλίδου και Ατρίδης. Έκανε join κατευθείαν ο άνθρωπος από τα αθλητικά γήπεδα, από τα ποδοσφαιρικά και μη. Για στην παρέα του πάμε πρωινό. Καλώς τον.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πού έχει μιλάσει λάθος μικρόφωνο. Από εδώ. Έχει συνηθίσει.
4: Εσύ φταίς, κύριε.
2: Έχει συνηθίσει τώρα να μιλάς αλλού.
4: Ορίστε.
2: Πάρτε
5: εδώ. Εντάξει, τώρα αυτό είναι το καλύτερο.
2: Πάρτε και το
3: καλύτερο. Καλημέρα,
4: καλημέρα. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλώς μας όρισες.
3: Τι κάνετε, όλα καλά.
2: Καλά. Και πάμε στο αυτό το πρωινό της Δευτέρα σήμερα με ανέκδοτα. Έχεις κανένα να μας πεις ή σε πιάνουν να ξαπίνεις.
5: Δεν μου άρεσαν όλα αυτά που άκουσα. Είχε ή πολύ καλά ή πολύ μετριά που άκουσα.
4: Συγγνώμη, το φουντούκι δεν σου άρεσε.
5: Το φουντούκι δεν είναι
2: το καπόδι, χέρι. Έχεις καλύτερο.
5: Όχι.
4: Λοιπόν.
5: Όχι.
4: Έτσι.
5: Ταυτίστηκα λίγο με την διάνοια εδώ, την έρευνα που τις έφερες.
4: Ορίστε.
5: Μπράβο. Τα έχω. 8 στα 10 τα είχα. Να ξέρεις.
4: Έχει και άλλη έρευνα στη συνέχεια.
2: Τώρα λέγεται παιδιά ΔΕΠΗ ή η δυσλεξία κάτι άλλο. Πάντως ναι. Δεν λέγεται ξυπνάδα, να ξέρετε. Έτσι.
5: Ακαταστασία δεν έχω
4: πάντως. Επειδή δεν είχε κανένα από τα στοιχεία.
2: Το ότι δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, το ότι μουτζουρώνεις, το ότι σε ενοχλεί. Δεν θεωρώ.
5: Μιλάω μόνος μου χρόνια, να ξέρεις. Σχολείο πήγαινα.
2: Αυτό το κοιτάξτε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα σε λίγο το τρίτο στοιχείο και έχουμε και τη λέξη των καμένων ποιητών. Οπότε με αφορμή το ότι είπαμε να πούμε ανέκδοτα.
4: Βεβαίως λοιπόν εδώ στη λέσχη των καμένων ποιητών θα βάλουμε τη λέξη ανέκδοτο.
2: Ανέκδοτο θα βάλουμε.
4: Μέσα στο ποίημα σας θα γράψετε τη λέξη ανέκδοτο, θα μας κάνετε να γελάσουμε γιατί σήμερα και αυτή την εβδομάδα δίνουμε δωράρα παιδιά. Οι 5 νικητές της λέσχης μπαίνουν στην κλήρωση και ένας θα κερδίσει εκπληκτικό ρολόι αντρικό 3 guys και γυναικείο Donna Karan αξίας 160 ευρώ το καθένα.
2: Συγγνώμη, όντως τώρα.
4: Βεβαίως, το είπα από τη Συλλάβρου Κόσμημα το δίνει, παιδιά. Αν γίνεσαι τώρα, άκου εδώ πολύ προσεκτικά αυτό που θα σου πω. Αν γίνεσαι νονός ή νονά, τρέξε κατευθείαν Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους. Στο e-Vap της Συλλάβρου Κόσμημα, εκεί που θα βρεις βαπτιστικά πακέτα ολοκληρωμένα από 250 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία, μοντέρνα σχέδια, τα έχεις δει εσύ Φορτούνη, γιατί έχω
2: δει,
4: κάνει βίντεο.
2: Έχω δοκιμάσει.
4: Έτσι.
2: Και έχω μείνει και έκθαμπος.
4: Που έγινες νονός, βαπτιστικούς σταυρούς πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά μπαίνουν στο e-Vaptis και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Μπείτε στο www.evaptis.com, δείτε τα πακέτα, πατήστε αυτό το κουμπάκι που λέει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να φτιάξετε ένα πακέτο στο budget σας.
2: Πάρα πολύ ωραία.
4: Δωράρα δίνουμε στη λέσχη.
2: Δίνουμε δωράρα, οπότε αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Είμαστε τρεις δύσκολοι κριτές σήμερα γιατί δίνουμε και μεγάλο δώρο.
4: Πολύ ωραίο, οπότε θα γράψετε εσείς το ανέκδοτο θα βάλετε μέσα στο ποίημα.
2: Μπράβο, για να γελάσουμε. Ένα αναμονή και των αμπάλων, έτσι δεν είναι. Έχουμε σε λίγο την ενότητα του Ατρίδη επισήμως. Εδώ θα μείνεις μαζί μας και σήμερα.
5: Βέβαια.
2: Γιατί ξεκινάμε και με αποκλειστικότητα το τρίτο το μέρος. Να τα σαξόφωνα. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Στίχη και μουσική Λευτέρης Κιτάτος. Αποκλειστικά στο Ρυθμούλη. Καλημέρα.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς στο ρυθμό 949.
1: Φανταστικό τραγούδι, παιδιά.
0: Τις έκανες τις φούρλες σου.
1: Έκανε, βέβαια, έκανα φούρλες. Τι, δεν θα σηκωθώ να το χορέψω, τι νομίζεις, επειδή είναι Δευτέρα.
0: Στο ποδάρι της Dr. Betty, ο Dr. Greg.
1: Τι θα μας φέρει αυτός έρευνα, θα μας φέρει ο Γρηγόρης Ατρίδης, πολύ φοβούμε.
2: Εντάξει,
1: πολύ φοβούμε το τι θα γίνει και το τι θα ακούσουμε
2: άμα
1: τώρα.
2: Άμα κάθεσαι δίπλα της, είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά, κατάλαβες, παίρνεις από τη σοφία της. Είναι, δηλαδή, εγώ δεν τα ήξερα αυτά.
0: Τα μαθαίνεις τα
2: χούλια. Ναι, σιγά σιγά τα μαθαίνω.
1: Μάλιστα. Τι έχεις να μας πεις,
0: Γρηγόρη. Έχεις βρει τη διαβάση τώρα το κάνεις.
2: Όχι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Το ναι.
2: Είναι λίγο ταμπού, είναι λίγο δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην είναι κιόλας. Γιατί το απόλυτο ταμπού ή αυτοικανοποίηση είναι η καλύτερη μορφή, λέει τελικά, self-care.
1: Άσε μας, Γατρίδη. Παραμένει ταμπού.
0: Το επιμελείσαι.
2: Ναι.
1: Τι επιμελείσαι.
2: Παραμένει ταμπού για πολλούς, όμως οι ειδικοί τονίζουν πως αποτελεί μία από τις πιο υγιείς μορφές self-care. Προσέχεις τον εαυτό σου, δηλαδή, λογικά. Σύμφωνα με ειδικούς σεξουαλικής υγείας, βοηθά στη μείωση του στρες. Επιβεβαιώνεται. Βελτιώνει τον ύπνο, ενισχύει τη διάθεση και συμβάλλει στη γνωριμία με τον ίδιο μας τον εαυτό και το σώμα.
1: Και ναι.
0: Δεν μάθαμε κάτι καινούριο. Το ξέρω.
1: Τι εννοείς, παιδάκι.
2: Ναι, παρά τα στερεότυπα και τις ενοχές που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από το θέμα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική και ωφέλιμη πρακτική, φορτούνη. Που είσαι επιθετικός. Συνδεδεμένη με τη σωματική και την ψυχική ευεξία.
1: Ορίστε.
2: Και προφανώς η επέκταση της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι ότι αυτοικανοποιηθείτε όσο περισσότερο μπορείτε. Λέω εγώ, δική μου ερμηνεία.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνει και ένα μέτρο, γιατί συναντώ ανθρώπους γύρω μου που το έχουν παρακάνει.
0: Είναι μύθος η τύφλωσης. Η τύφλωσης είναι μύθος.
2: Συμφωνείτε όμως ότι έχει δίκιο η Αθηνά, πως όταν μαθαίνεις να παρακάνεις self-care. Γιατί μας έφαγε στη μουσική, ήταν πολύ ωραία. Χωρίς, όταν παραπάς το self-care, μετά δεν σε νοιάζει το care του άλλου, οπότε παραμένει self.
1: Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο μονοπάτι. Μην μπείτε σε αυτά τα μονοπάτια
0: κοιτάξτε
1: καθόλου.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σαν το self-care δεν έχει.
1: Τι λες, μου.
2: Οχοχο.
1: Εγώ διαφωνώ κάθετα.
0: Από ένα σημείο και μετά, σαν το self-care, παιδιά, δεν έχει. Δηλαδή, ξέρεις μόνος σου.
1: Τι
0: περνάει και τι δεν περνάει.
1: Τι
0: περνάει και τι δεν περνάει.
1: Εσύ τώρα σοβαρά. Γιατί ο άλλος δεν ξέρει.
2: Ξέρετε τι άλλο λένε.
1: Πώς.
2: Έχω χρόνο. Ότι όσο όταν οι άντρες ασχολούνται, λέει, πολύ με το self-care.
1: Ναι.
2: Ωραία έκφραση το self-care. Το λύσαμε.
1: Το λέμε έτσι και να.
0: Μπράβο, self-care θα το λέμε.
2: Μετά έχουν προβλήματα σαν αυτά που αναδεικνύει στις έρευνές της η Doctor.
1: Δηλαδή,
2: στη διάρκεια της προσπάθειάς τους. Όταν δουλεύεις μόνο self-care, μετά έχει μάθει self-care και σου λέει στο self-care τι είμαστε. 1, 2, 2,5, 3, εκεί τελείωσε. Δεν δουλεύουμε για τον άλλον. Με τον χρόνο έχουμε πρόβλημα. Γίνεται άμεσα.
1: Γι' αυτό έρχονται
0: και
1: τα
0: θέλει
1: προβλήματα.
0: Θέλει και χεράκι βοήθειας μετά.
1: Γι' αυτό έρχονται τα προβλήματα, αγάπη μου. Λοιπόν, μαζοχτείτε με το self-care το πολύ. Έτσι, και δώστε καμιά εκτόνωση, μοιραστείτε τα κι αυτά, γιατί είναι ωραίο στη ζωή να μοιράζεσαι. Λοιπόν.
0: Έτσι είναι, όχι μανακίες.
2: Ναι, πολύ ψυχρεμικό.
1: Γιατί πολλές μου λέτε τώρα.
0: Τρίτο στοιχείο για να σοβαρευτούμε.
1: Όπα, παιδιά.
0: Και να δώσουμε και ένα φράγκο.
3: Στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο ήταν μια γυναίκα με δύο μεγαλύτερα αδέρφια.
1: Ναι.
0: Ότι ψάχνουμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο στοιχείο είναι να έχει γεννηθεί στις 18 οποιοδήποτε μήνα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο στοιχείο το διαβάζουμε τώρα. Mm-hmm. Το ένα από τα αδέρφια της να έχει γεννηθεί και αυτό στις 18 οποιοδήποτε μήνα.
1: Μάλιστα. Να είναι γεννημένοι δηλαδή και οι δύο 18
0: μηνός.
1: Οποιοδήποτε μήνα.
0: Του μηνός.
1: Και να έχει δύο αδέλφια. Εντάξει. Γυναίκα. 5 λεπτά έχει.
0: Έχετε 5 λεπτά να πάρετε στο 2-10-68-35-722, γιατί δίνουμε σήμερα 150 ευρώ μετρητά. Ο πρώτος που θα καλέσει το τσιμπάει.
1: Για πάμε.

0: Άραγε. Άραγες, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Έχουμε βρει νικητή, γιατί ψάχναμε.
1: Αυτό κοιτάω τώρα. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά.
0: Το ραντάρ και τι κοιτάει. Τελικώς.
1: Βρήκε!
0: Εντάξει, φάγαμε. Πήγαμε
1: έλα,
0: κουβά, παιδιά.
1: Φίλε!
0: Πήγαμε κουβά.
2: Ήταν απαιτητικό. Αρκετά.
0: Ήταν απαιτητικό.
1: Εντάξει, είναι και Δευτέρα. Δεν πειράζει, jackpot. Αύριο 300 ευρώ μετρητά θα δώσει το ραντάρ μας. Μαζεύονται, παιδιά, δεν χάνονται. Μην ανησυχείτε. Να είστε συντονισμένοι εσείς και να ακούτε πάντα αριθμό 949 και πάμε πρωινό.
0: Πάμε πρωινό Δευτέρα, πάμε άμπαλο.
3: Η άμπαλη!
1: Να ανοίξω τη σημαία μου, γιατί έχω φέρει φυσικά.
0: Το είχαμε ξεχάσει αυτό.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα ήθελα να το ξεχάσετε.
2: Είναι από τις μέρες και τις ώρες που είναι πολύ κρίμα που το ραδιόφωνο δεν οπτικοποιείται.
0: Ναι, πόσες μέρες αυτή η εορτασμή όμως πια, δεν ξέρω.
1: Όσες θέλουμε, ρε Φορτούνη.
2: Φορτούνη, όσες μέρες θέλουμε.
0: Όταν θα πάρουμε όμως την Eurolink, θα έρθω εδώ πέρα μια εβδομάδα με πανό, εντάξει.
1: Να έρθεις.
2: Λοιπόν, για να μην χάσουμε.
1: Το κουνάς με στη μούρα που σου κουνάω εγώ τη σημαία τώρα.
2: Η Αθηνούλα έχει έρθει σούμπιτη από όλγου η Ναρίνα.
1: Ναι.
2: Okay. Και κρατάει αυτά τα σημαία και που μοιράστηκαν χθες μεταξύ άλλων πολύ φαντασμαγορικών που έγιναν στη γιορτή της ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που λένε πρωταθλητές για το 2026 και έχει και το τετράπτυχο, το οποίο έχει μοιραστεί, θυμίζω εγώ, και σε κασκόλ. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος.
0: Εγώ θέλω λίγο να μας περιγράψει, μιας και το ίδιο από κοντά, την είσοδο του Προέδρου.
1: Ναι. Έγινε ένας χαμός.
0: Τι τραγούδι
1: βάλανε?
0: Ποιο ήτανε?
1: Και τι δεν βάλανε?
0: Να το βάλω.
1: Α, βάλε εσύ άμα θέλεις, γιατί το τραγούδισε το έρωτα.
2: Είναι του Παρίου.
1: Τι μου έχεις κάνει έρωτα?
0: Εντάξει, εγώ φεύγω.
1: Ναι. Γιατί, παιδί μου, έχουμε πρόεδρο ποιοτικό.
0: Όχι, ναι, αστεία. Να σου πω κάτι. Τώρα είναι οι πρωταγωνιστές εκεί, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, οι φίλαθλοι. Και κλέβει την παράσταση ο πρόεδρος.
2: Είναι και ο πρόεδρος πρωταγωνιστής. Τι να κάνουμε, ρε Φορτούνη, τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει, τον συμπαθούμε, γι' αυτό δεν λέω τίποτα.
1: Άκου τώρα τι έγινε χθες. Εκτός του ότι μαζεύτηκε. Πόσος κόσμος, 35.000 άτομα ήταν μέσα στο γήπεδο, αλλά 70 ήταν απ' έξω. Γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Και λογικό είναι, είχαμε μαζευτεί από νωρίς, φάγαμε, ήπιαμε πάρα πολύ ωραίο. Ήταν και ένα από πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που κάνανε παιχνίδι με το κύπελο. Την ώρα που
0: Κρυφτό.
1: Το βλέπεις, ναι, σβήσαν τα φώτα, αυτό εξαφανίστηκε. Μπήκε μουσική, τέτοια επικίνδυνες αποστολές.
0: Αυτό θέλω.
1: Κατέβηκαν κομάντος.
0: Αυτό θέλω.
1: Ναι, και μετά από λίγο μπήκε μέσα ο πρόεδρος με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και βάραγε πατηλίκια μέσα στο γήπεδο.
2: Όπως καταλαβαίνεις.
1: Και το κατέβασε το κύπελο από το αυτοκίνητο. Ήταν σοου κανονικό τώρα.
2: Βασίλη μου, όπως καταλαβαίνεις, τέτοια παραγγελιά καλτήλα να γινόταν σε φιέστα, ούτε για σένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή είναι κομμένο και ραμμένο. Το έκανε πάνω στο τρόμο ντροπή του σκεφτόσουν.
0: Καταπληκτικό.
2: Είχε αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Έτσι.
0: Μπαίνει ο πρόεδρος.
1: Μπαίνει μέσα,
0: στην
1: πάντα.
0: Στην πάντα. Τα χειρόφρενα προσέξτε.
1: Το κύπελο,
0: πάμε λίγο και στα αθλητικά όμως. Γιατί...
2: Όχι, λέμε αθλητικά. Αθλητικά είναι και αυτά. 14ο πρωτάθλημα, το οποίο πανηγυρίστηκε με ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Η οποία ισοπαλία κινδύνευε όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τον Παναθηναϊκό να στερήσει τον Ολυμπιακό τη δεύτερη θέση. Και επειδή ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτοκτόνησε προφανώς.
0: Ναι, ρε, εσύ, τι δωράκι τελευταία στιγμή.
1: Ήταν αυτό,
2: Πήρε ο Ολυμπιακός το εισιτήριο τη δεύτερη θέση για τα προβληματικά του Champions League, το οποίο, αν καταφέρει η Βίλα να πάρει και το Europa, στο τελικό που έχουμε την Τετάρτη στον Αντένα, στις 10 η ώρα, τότε ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό ότι θα αναβαθμιστεί η θέση του και θα πάει από τον τρίτο προκριματικό γύρο στο Champions League.
0: Κοίτα να δει συγκέλες τώρα που
2: Ναι, απίστευτο. Ναι, ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε και ο Ολυμπιακός πήρε δωράκι, το οποίο το εκμεταλλεύτηκε ιδανικά.
0: Ωραία.
2: Τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Έτσι, να σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και άλλες ειδήσεις. Σημαντικές είναι ότι εκτός από την ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός είχε καταδικαστική για τον ίδιο ισοπαλία με τον Πανετολικό και είναι οι δύο ομάδες οι οποίες χαιρέτησαν. Αντίος. Και είναι και μια ομάδα. Τι έχουμε?
0: Συνεχίζει, φιέστα.
1: Φιέστα είμαστε εμείς. Για πες. Αυτό είναι.
2: Τρομερή από τη φιέστα η δήλωση του Λάζαρου Ρότα, να μπείτε να τη δείτε. Γιατί από τους πρωταγωνιστές στον αθλητισμό θέλουμε τέτοιου είδους δηλώσεις. Γίνεται με αφορμή αυτά τα πολύ άσχημα που γίνονται τις τελευταίες μέρες, που χάνονται νέοι άνθρωποι από μόνοι τους, και στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Κλείνοντας, Να πούμε ότι είναι η εβδομάδα του Φορτούνη, γιατί καταλάβανε το.
0: Την Παρασκευή δεν είναι.
2: Ναι, στο τελείωμά τη θα έχει μπάσκετ, Ολυμπιακός Φενέρβατσε.
0: Επειδή είδα το πώς παίζει η Βαλένθια και δεν την είχα πάρει χαμπάρι, ναι. Μία ανησυχία την έχω. Θα μου πει, παίρνα πρώτα από τη Φενέρ.
2: Το πες μόνο σου, μπράβο.
0: Αλλά, ναι. Αλλά σου λέω, και ακόμη και εκεί, επειδή η Βαλένθια είναι μία υπερομάδα από ό,τι κατάλαβα.
2: Το ξαναζήσαμε πέρσι στο Ντουμπάι να είμαστε στην συνέντευξη τύπου και να ρωτούν του προπονητέ των ελληνικών ομάδων για το τελικό. Αποκλείστηκαν και οι δύο, γιατί κανένα δεν σκέφτηκε τον εμιτελικό. Τελικό. Μην το ξαναζήσουμε.
0: Εγώ θα πω φίλαθλος, δεν είμαι προπονητής.
2: Ναι, ότι η Φενέρ δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
0: Το ξέρω, παιδί μου.
2: Είναι πολύ
0: δύσκολο αντίπαλος.
2: Ναι, πέρα από το ότι είναι η κάτοχος του τίτλου, οπότε
0: αν
2: το πρώτο βήμα είναι την Παρασκευή. Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Η Βαλένθια θα τα βρει σκούρα με τους συμπατριώτες. Δεν έχει ομάδα. Δεν έχει εμπειρία, συγγνώμη.
2: Η Βαλένθια τα βρίσκει σκούρα με την Ρεάλ στην Ισπανία όλη τη χρονιά. Εγώ πιστεύω στην έκπληξη ότι θα πάει στο τελικό.
0: Θα το πάρουμε, παιδιά.
2: Χωρίς
0: τα
2: βάρη.
0: Τα φιλιά μας.
1: Άντε με το καλό.
0: Άντε, γεια.
1: Με το καλό.
0: Γεια σου, Γρηγόρη, ευχαριστούμε.
2: Bye bye.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τέλος, έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: Έτσι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Δεν πάει πουθενά ο Γρηγόρης, κακώς τον χαιρέτησα πριν.
1: Χαιρέτησε τον Γρηγόρη που λέει τα φιλικά.
2: Την ενότητα χαιρέτησε.
0: Μπράβο, την ενότητα χαιρέτησε και τώρα καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Ατρίδη, τον παραγωγό, το μέλος του Πάμε Πρωινό. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, γιατί αυτά έχει αυτή η ώρα, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, παιδιά. Ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Η Αθηνά το χρησιμοποιεί, θα μας πει. Mm-hmm. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Όλα στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Πάρα πολύ εύκολο ο τρόπος που το βάζεις. Το έχεις μες στην τσάντα σου, είναι και μικρούλι, φανταστικό.
0: Ερχόμαστε με λέσχη.
1: Ερχόμαστε με λέσχη. Γράφτε τα ποίηματά σας με τη λέξη ανέκδοτο μέσα, γιατί δίνουμε δωράρες γυναικείο και αντρικό ρολόι. Three guys και Donna Karr, αν θα κερδίσουν οι
0: Πάρε με και βίντεο.
2: Να γελάσουμε, θέλουμε.
0: Πάρε με και βίντεο.
1: Τι να σε πάρω?
0: Τα κεφαλάρια, παιδιά. Μισό λεπτό, τα κεφαλάρια.
3: Εσένα είναι η συμπεριφορά που πήρε τα κεφαλάρια.
1: Του σου φορτούνι. Ο Φορτούνης τα πήρε, κυρία. Ποιος κύριος Μανώλης? Είσαι κάτι, Γιώργο.
4: Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61. Να δω.

Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Επιστρέψαμε στη στουντουριάρα μας μέσα σε ένα 20 λεπτό που πρέπει να προλάβουμε επιτυχίες.
12: Το έχουμε, το
11: τη
12: έχουμε.
11: Τη λέσχη και φυσικά το χορηγό μας, το Μασούτι που τον αγαπάμε.
12: Μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, Φορτούνη και Αθηνά. Η διαμαντής Μασούτης συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι πραγματικά σημαντική αυτή η χορηγία τοποθέτηση 84 άπινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα επενδύει και στην επένδυση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.
11: Υπέροχα.
13: Σούπερ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Τώρα θα σηκώσει το ντρόουν του Απράκτορ και θα μας πει
11: ότι έχει πολλή κίνηση στην παραλιακή.
12: Άλλη
11: από
12: μόνο.
11: Το Φλίσβο, από τον Νιάρχος, παιδιά. Όχι. Από τον Άλυμο μέχρι τον Νιάρχος, κυρίως δηλαδή προς τον Πειραιά είναι το πρόβλημα. Το κέντρο είναι πυγμένο. Κατεβαίνοντας την Κατεχάκη θα κολλήσετε. Πηγαίνοντας τώρα από το αγαπημένο μας Ζεφύρι που έχει γίνει διάσημο στην Αττική Οδό μέχρι τη Λυκόβρηση και μετά μέχρι το Μαρούσι εδώ στο Δαχτυλίδι έχει πυκνή ροή. Το ποτάμι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια από τα Κτέλ και μπαίνοντας τέλος στη Λεωφόρο Καβάλας προς το Μεταξουργείο θα κολλήσετε από το ύψος της Θηβών και Τούδε. Καλή υπομονή.
12: Στο τέλος είναι πιο εύκολο να μας λες που δεν έχει κίνηση.
11: Μπράβο. Και στο τέλος θα δούμε τον καιρό, θα ακούσουμε τον καιρό από την Αθηνά Αφαλίδου ως
13: βουκολική ποιήση.
16: Σήμερα με την πύλη μου καθόμασταν στη στάνη. Θερμοκρασία 27 το μεσημέρι φτάνει. Μπίλιο μου θα έχει 3 μποφόρ και λίγα συναφάκια. Θέλω να πας και να το πεις και στα άλλα κατσικάκια. Πως από αύριο νωρίς πέφτει θερμοκρασία. Μπορεί να έχει και βροχές, να βάλει και υγρασία. Τι ήθελα και το πλυνά. Ο έρμος το τρακτέρι. Νόμιζα ήρθα από νωρίς εδώ το καλοκαίρι.
11: Περιμένω από καμία γωνία.
12: Δεν υπάρχει δεύτερη, ρε, χωρίς αντίπαλο.
16: Τι γράφω, ρε.
11: Περιμένω από καμία. Δεν ακούω τίποτα, κάτι πάτησα. Α, ωραία. Ναι. Περιμένω από καμία γωνία να βγει η Πεν και η Κλέρ.
16: Η Πεν και η Κλέρ.
11: Το λες καταπληκτικά.
16: Και ο γόγος με τον Μπίλιου, μην πέσεις.
11: Καταπληκτικό.
12: Κάνεις και εσύ καλό πρόβατο όμως, ε. Να τα λέμε όλα.
16: Γράφτε και εσείς τα δικά σας ποίηματα όπως έκανα και εγώ. Απλά εσείς θέλουμε να βάλετε μέσα τη λέξη ανέκδοτο και εσείς θα κερδίσετε ο ένας τυχερός ρολόι, ένα αντρικό και ένα γυναικείο, βρε. Και καλείτε τώρα στο 210-6835-722. 210-6835-722. Έλα, οι ποιητές.
11: Από ό,τι καταλάβατε, λοιπόν, η λέξη των καμένων ποιητών σας περιμένει να καλέσετε. Έχετε χρόνο μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε ρολόι.

0: Με λίγα και πολλά λόγια, στο πάμε πρωινό της Δευτέρας ήρθε η ώρα να κάνουμε τη λέσχη μας, να ανοίξουμε λοιπόν τα τηλέφωνα για να δούμε ποιοι καμένοι ποιητές έχουν έρθει σήμερα να διαγωνιστούν για να κερδίσουν ρολόγια, όχι
1: δύο
0: ρολόι.
1: Ρολόγια. Στο τέλος της εβδομάδας οι πέντε νικητές μπαίνουν στην κλήρωση και κερδίζουν ένα αντρικό Three Guys, ένα ντονακάρα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου.
2: Εσύ που μας το μάζεψε και μας είπες ρολόι, είναι δυνατόν.
1: Το κερδίζεις, δίνεις και σε κάποιον άλλον, κατάλαβες.
2: Στο κομμενάκι σου.
0: Βασίλης, Αθηνά και Γρηγόρη σήμερα στην Κριτική Επιτροπή.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
1: Καλημέρα σας.
2: Good morning.
1: Μιλήστε.
4: Ναι, μιλάτε,
1: ναι,
4: καλημέρα.
1: Καλώς την, καλημέρα. Ποια είσαι?
4: Η Ελένη.
1: Έλα Ελένη μου, καλημέρα.
0: Έχεις γράψει ποίημα με τη λέξη ανέκδοτο?
4: Ναι.
1: Ωραία.
2: Α, μπορεί και όχι δηλαδή.
1: Διστακτική σε ακούμε.
4: Ναι, γιατί το δεν ξέρω από την πίμπα θέλετε.
1: Ωραία, πάμε. Δώσε εσύ το δικό σου και θα δούμε.
2: Πίστεψε το.
0: Okay.
4: Ωραία. Καλημέρα με ένα χαμόγελο και μια σκέψη φωτεινή. Σαν ένα ωραίο ανέκδοτο που σου φτιάχνει τη ζωή.
1: Α, πάρα πολύ
0: πάρα
1: ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Σύντομο
1: λοιπόν,
0: και περιεκτικό.
1: Πάμε τώρα. Να σου πούμε ότι εμείς θέλουμε χιουμοριστικό ποίημα, όμως ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα αυτό για τη λέσχη μας.
0: Επόμενος.
1: Και αύριο μπορείς να ξαναπαίξεις.
0: Ναι, ωραία. Γιατί έχουμε πολλές γραμμές. Πάμε. Επόμενος.
1: Καλημέρα.
2: Next one, please.
1: Είστε στη γραμμή εσείς, μιλήστε μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Νάτι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με ποια μιλάμε?
5: Με την Μπάντι.
0: Με ποιον? Body. Δεν ακούμε καθαρά, παρακαλώ, το όφωνο στο στόμα, αν μπορείτε.
5: Κάτι να αλλάξω το μάτι με την Πάντι.
0: Πάντι.
1: Ωραία.
5: Και εμένα δεν είναι αστείο, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν
5: θα μιλήσουμε μαζί σας όμως με τον Βασίλη την Αθηνά και σήμερα με τον Γρηγόρη.
1: Είσαι υπέροχη, είσαι υπέροχη.
0: Τι καταπληκτικό. Ωραία, πάμε.
5: Λοιπόν, σε γνώρισα ακούγοντας να λες ανέκδοτα σόκιν, κοκκίνησα και ντράπηκα, πω τι λυσάρικο αγόρι. Μα όταν τα ανέκδοτα δοκίμασα στην πράξη, ένα ευαίσθητο παιδί γνώρισα γεμάτο με αγάπη.
1: Α, πολύ καλή.
2: Nice try, nice try.
1: Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Εντάξει, και η επόμενη θα είναι καλύτερη. Ναι,
1: βέβαια, και από αύριο μπορεί να.
2: Είναι να κάνεις την πρώτη σου την απόπειρα και μετά θα σου έρθει. Ναι, σίγουρα. Θέλει χρόνο.
0: Φόρα μετά.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς το. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Το σωστό.
6: Είμαι η ζωγραφιά.
1: Η ζωγραφιά. Έλα, το σωστό.
2: Θα γελάσουμε.
6: Νομίζω.
2: Α, για πάμε.
6: Λοιπόν, ανέκδοτο κατάντησε ότι είναι μούρια τρέλα. Μα σαν το ίδια φτιάχτηκα, μικρή η παπαρδέλα. Ρε, ούτε καν φαινότανε και με έπιασαν τα γέλια. Πού να το βρω, ρε ντούκα, ρε, δεν είμαι η Νικολούλη. Κράτα τον για πάρτι σου και παίχτωνα μονάχος. Καλό το παραμύθι σου, μα ήταν μέγας ο δράκος. Περίμενα και το σελίδα.
0: Μπριγίνα.
6: Όταν ο Θεός μοίρασε όργανα, σι κράταγες ομπρέλα. Ποια τρέλα, ποια κορδέλα. Κράτα το γαριδάκι σου και άσε τα μούρια τρέλα. Ρούφα το γαλατάκι σου και άντε κάνε πιο πέρα.
1: Αχ, ήταν τέλειο.
7: Καλά.
1: Ήταν απανωτά, δηλαδή στο ρούφα με πιάσε μια ταραχή.
0: Μας τα πάνε κι άλλοι.
1: Έλα, έλα ζωγραφιά.
0: Καταπληκτική ζωγραφιά.
1: Στο ρούφα με πιάσε μια ταραχή.

0: με ήχος καρδιναλίων, πρωταγωνιστής των πιο αποτυχημένων σεναρίων. Το μόνο που κατάφερες με τόσο εγωισμό είναι να προκαλείς σε όλους απόλυτο εμετό.
1: Μάλιστα.
2: Κομπλέ.
1: Πονεμένη.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Σίγουρα είναι βιωματικό το ανέκδοτο.
3: Κρυφό
1: πήμα.
3: Μήνυμα.
0: Όχι.
3: Θα μπορούσε όμως.
1: Ωραίο. Καλή προσπάθεια.
0: Εντάξει,
1: ευχαριστούμε και εμείς και σε ξαναπεριμένουμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, ρε Παύλο. Έλα, βρε Παύλο μου, καλημέρα. Καλά, εσύ. Mm-hmm. Πώς είσαι.
2: Έλα, Παύλα, ρε.
4: Μια χαρά.
1: Το έχεις γράψει το σωστό.
4: Βέβαια, βέβαια, να το έχω γράψει.
1: Έλα, ρε Παύλο, δώστο.
2: Ναι, έλα, αγάπη μου. Τι θα θέλεις να παίξεις.
4: Βάλε ένα τραγούδι λιβερό, ρε φίλε, γιατί χωρίζουμε εδώ.
1: Όπα, όπα.
2: Λιβερό.
4: Ναι, ναι.
2: Λιβερό.
4: Να είναι μελάκι κομνηνό στην παραλία.
1: Όπα, όπα, τόσο δραματικά τα πράγματα.
3: Και παραγγελιά τραγούδι, μπράβο Παύλο.
2: Τώρα αυτό έχει. Αυτό είναι.
1: Πάμε.
4: Αρχή διαλόγου κάναμε. Τη λύση για να βρούμε. Εμείς να μην χωρίσουμε. Μαζί πρέπει να ζούμε. Και μια πουτάνα φέρανε εμείς για χωρισμό. Μούμιασε με ανέκδοτο που λένε στο ρυθμό. Για γέλια είναι κούκλα μου η κατηγορία. Πού στήριξες να ήξερα την ετοιμιγωρία.
2: Στο να μου
4: δεν ήμουν σωστός. Πως έκανα και λάθη. Μα εγώ υποψιάζομαι πως με έκανες λάθη. Τώρα καθένας κούκλα μου το δρόμο του θα πάρει. Το κεφαλάκι μου θα χωθεί σε άλλο κεφαλάκι.
2: Ρέζι Παύλο, έχωσες και το κεφαλάρι ρε.
1: Είσαι δυνατός ρε Παύλο.
2: Μπράβο ρε Παύλο.
3: Και επικαιρότητα.
1: Είσαι πάντα δυνατός ρε Παύλο. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι από τους δυνατούς πίτες.
2: Ανεπανάληπτος. Στο τσίζ έτσι, στο όριο, στο μετέχμιο ήσουν. Γι' αυτό σε αφήσαμε να οργιάσεις για να καταλάβουμε τι λες.
4: Μια που τα αναφέραμε το κεφαλάρι για το άλλο.
1: Ναι, μια που τα αναφέραμε.
2: Τα φιλιά μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταπληκτικός.
1: Ευχαριστούμε ρε Παύλο, είδωλο. Καλημέρα.
2: Τελευταίο.
1: Να σας πω κάτι. Σβήστε, κλείστε το παράθυρο ή την ανοιχτή ακρόαση. Ακούγεται ένας χαμός.
2: Αυτό που ακούμε είναι κάτι εξωγήινο.
3: Μήπως είναι καιρός.
2: Μισό λεπτό. Αν δεν φτιάξει, θα πρέπει να σας κλείσουμε.
1: Πάμε.
2: Πάμε.
0: Ακούτε. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τέλεια. Τώρα είστε, τα φτιάξαμε όλα. Για πείτε μας το πει. Πώς λέγεστε.
0: Εγώ είμαι η Γεωργία.
1: Γεια σου, βρε Γεωργία μου.
0: Αυτή με το μετά θα σας πω ένα ανέκδοτο καυτό.
1: Σούπερ.
0: Το Σάμι το κουνάκι μου και ο Πούτος του Μέλη θες να σε γραμμίσω να φτιάξει.
2: Λοιπόν,
1: δεν ακούμε τίποτα,
2: μας,
1: εσύ, Γεωργία μου.
2: Πάει,
1: δεν ακούμε, ακούγαμε κάτι μετρό, κάτι τέτοιο.
2: Η Γεωργία το έδωσε όλο, αλλά έκανε λάθος. Τα φιλιά μας θα βγάλουμε.
3: Μπέρδεψε τις ζώνες, μάλλον.
2: Δεν έχουμε συμμετοχή σήμερα.
1: Δεν πειράζει. Αν δεν αξίζει το ανέκδοτο με τέτοια δωράρα, φίλε, το ποίημα, αν δεν αξίζει με τέτοια δωράρα, δεν θα μπαίνει νικητή στην
2: Ελλάδα. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο. Μητρή.
5: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: καταπληκτικός Νίκος Απέργης, προηγούμενος απρόσμενος επισκέπτης μας, έτσι.
1: Ναι, καλά σας την έκανε.
2: Είχαμε περάσει τέλεια.
1: Καλά σας την
2: οι
1: έκανε.
2: Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Eliza προσφέρει ενημέρωση και έμπνευση. Μπείτε στο vodafone.gr για να δείτε. Φυσικά η Tozi εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στο App Store και στο Play Store.
0: Είστε η έμπνευσή μας.
2: Ναι.
0: Μας αρέσει που μας θυμάτε και μας ακούτε πολύ. Και συμμετέχετε.
1: Και κάνετε παρέα πολύ ωραία.
0: Και εμείς αύριο οι τρεις μας. Γρηγόρη, θα έρθεις.
1: Γίνεται να μην έρθω τώρα. Είναι δυνατόν να το παίξω ιστορία και καλά, δεν μπορώ.
0: Ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα.
2: Μα στέλνουν μηνύματα εδώ. Ο φίλος Μουσάκης, φιλιά, καλημέρα, βρε παιδιά. Ευχαριστούμε.
0: Σε όλους φιλιά. Αύριο, bye bye με τα κεφαλάρια και μόνοι μας.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα ανώ των 18 ετών.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μια.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Σύσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, Δευτερούλα, 18 του Μάη. Υπέροχα να ξεκινήσει η εβδομάδα μας, σας εύχομαι, μας εύχομαι μάλλον. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες και τις αποκλειστικότητες. Γιατί ναι, ήδη έχεις ακούσει το ολοκένουργιο τραγούδι της Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, και θα τα ακούσεις σήμερα και θέλω να μου στείλεις και τις εντυπώσεις σου. Επίσης θέλω να μου στείλεις και τις εντυπώσεις σου και για Eurovision. Ξέρεις, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Προς το παρόν φτιάξε καφεδάκι και πάμε να απολαύσουμε Δέσποινα σε αποκλειστικότητα. Καλή ακρόαση, καλημέρα.

Χωρίς εσένα δεν γίνεται. Δίπλα σε σένα πάντοτε. Είμαστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Εδώ που παίζουν όλες οι επιτυχίες που γουστάρεις και θέλεις να ακούσεις. Πριν ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα, να σου πω ότι αν έχει πάρει φωτιά το κινητό σου, για να μην πω τίποτα άλλο, αλλά κατάλαβες τι ήθελα να σου πω, και σου έχει πέσει και έχει πάθει τσότσο και δεν είναι στα καλά του γενικότερα, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Γερμανός, αυτή είναι η λύση. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα και γρήγορα στο κατάστημα. Αν σκεφτείς ότι πάνω από 95.000 περιστατικά το χρόνο, δηλαδή το 69% των βλαβών, λύνονται επί τόπου, τι σε αγχώνει, τι σε νοιάζει, τρέχα σε ένα Γερμανό, 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Κατάλαβες. Και επίσης, 25 χρόνια εμπειρίας έχει και ο ρυθμός 949. Να μην τα λέμε και αυτά. Θα τα πούμε. Φυσικά και έχουμε εμπειρία στις επιτυχίες. Μιχάλης Χατζηγιάννης, αμέσως τώρα, Φωτιά στη νύχτα, Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Οικονομόπουλος, Άκης Ρουβάς, Πάνος και Άμμος. Θέλεις και άλλους? Και άλλοι έρχονται.

0: Αν ξέρεις κάποιον που να δίνει τη ζωή του να κάνει όλα αυτά που περιγράφει ο Πάνος Κιάμος στο τραγούδι, όχι να τον δείξεις με το δάχτυλο, να μην τον δείξεις σε κανέναν και να τον κρατήσεις για πάρτι σου, να τον προσέχεις σαν τα μάτια σου. Εντάξει, όχι βέβαια και ότι η αυτοθυσία είναι και κάτι καλό μέσα στη σχέση. Θυσιάζεις ανάγκες, θυσιάζεις πολλά πράγματα και βάζεις τον εαυτό σου πιο κάτω. Πράγμα που σημαίνει δεν έχεις τη σχέση είμαι πιο πάνω, είμαι πιο κάτω, είσαι αριστερά, είσαι δεξιά. Στη σχέση έχει το μαζί. Η σχέση έχει το εμείς. Η σχέση έχει το είμαστε ίσα και όμοια και σε κοιτάζω στα μάτια, με κοιτάζεις στα μάτια, σε θέλω με θέλεις και μυρίζομαι την ανάγκη σου. Και άμα μπορώ να έτσι κάνω κάτι γι' αυτό, αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα να σου πω ποιος μπορεί αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση, ποιος μπορεί να σου παρέχει αυτή την ασφάλεια. Η Snappi, η πρώτη ελληνική new bank, παρακαλώ πάρα πολύ, με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να κάνει πραγματικότητα όλα αυτά που εσύ ονειρεύεσαι εύκολα απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Επίσης έχεις αποταμιευτικό λογαριασμό, γιατί μπορείς να βάζεις τα χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Θες ένα ταξιδάκι, θέλεις να πάρεις ένα gadget ή απλώς να νιώθεις, ρε παιδί μου, αυτή την ασφάλεια κάθε μήνα. Οπότε ο Snappi, και το λέω ήτο σύνορα, μπράβο μου, ο Snappi είναι ο αποταμιευτικός λογαριασμός, βεβαίως, γιατί είναι λογαριασμός, έτσι. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. www.snappibank.com για να δεις περισσότερα. Σε πάρα πολύ λίγο, Θοδωρής Φέρης στο ρυθμό και Γιώργος Μαζωνάκης. Stay tuned.
1: Υπάρχουν άνθρωποι στη δουλειά που γίνονται αγαπημένοι σου και υπάρχουν και εκείνοι που απλά δοκιμάζουν την υπομονή σου κάθε μέρα. Και κάπως έτσι για όλους υπάρχει ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον αγαπημένο σου ή όχι και τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Εκείνο που το περιγράφει τέλεια ή εκείνο που δεν θα τολμούσες ποτέ να του στείλεις. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάθε γραφείο έχει το δικό του soundtrack.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Ζήτε μαζί

0: το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
0: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
0: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
3: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης,
1: Ζήσης Ρούμπος,
0: Χάρης Χιώτης,
1: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
3: και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μόλις ακούσαμε και τη διαφήμιση για το ένα μωρό για τρεις και φυσικά ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στην πρεμιέρα, αυτή η νέα κωμωδία στο καλοκαιρινό θέατρο Αθήνα που ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει αυτή την Queen Σερό, κωμωδία σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Είναι τρεις αμετακίνητοι εργέντες που βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό ξαφνικά εμφανίζεται στην πόρτα τους και έχει πολύ γέλιο και απρόβλεπτες καταστάσεις. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο αγαπημένος Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και Έλενα Καρακάση. Οπότε, αν θέλεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης στην Παρασκευή, τώρα στις 22 του μήνα, στείλε στο Viber του ρυθμού τη λέξη μωρό 6937 949 949.

0: αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, που αλλού στο ρυθμό 949 φύσα γέρι και πήγαινε μας τηλεοφόρο και Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Γιατί εκεί, αν ψάχνεις έτσι να βρεις έπιπλα και να ντύσεις όμορφα το σπίτι σου, το σπίτι που ονειρεύεσαι, έχεις ένα χώρο 800 τετραγωνικών μέτρων, παρακαλώ, με 4 ορόφους. Μπαίνεις και βλέπεις εκεί πέρα εκατοντάδες, δεκάδες έπιπλα. Και αν θέλεις κάτι, ρε παιδί μου, να το διαμορφώσεις, μπορείς να το φτιάξεις ακριβώς όπως το θέλεις. Και επειδή τώρα είναι και μήνας του ύπνου, αξίζει μία βόλτα να βρείτε κρεβατάκια, στρώματα, ωραίες τιμές και ωραίες προσφορές στα έπιπλα Gand. Τηλεοφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Τόσο απλά και τόσο όμορφα. Και εμείς θα βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να συνεχίσουμε με 10 στη σειρά, χωρίς να μας διακόψει τίποτα. Και εννοείται με αποκλειστικότητα από Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά,
5: πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
3: Happy Mastercard Day.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
10: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
11: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ελάτε, για περάστε. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε τώρα. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά. Αφού έτσι είναι, σας πω και δύο λόγια για την Δέσποινα Βανδύ, ολοκένουρια Να Μ' Αγαπάς, που έρχεται στο ρυθμό 949. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, έχει πάθος, έχει ενέργεια, έχει ωραία μουσική. Είναι και η πρώτη φορά στην πολιτική καριέρα της η Δέσποινα Βανδύ που παρουσιάζει ένα τραγούδι τύπου Μπαλκανιφός. Ακούς τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος και συντονίζεσαι εννοείται στο ρυθμό 949, γιατί έχω και μία έκπληξη, θα σας την πω μετά. Πολλά περισσότερα.
1: Ρυθμός.

αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος, καμιά δε μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου. Κλασικό, κλασικό, και το ακούτε φυσικά στο ρυθμό 949 και διαχρονικό θα έλεγα. Τώρα, από το βορρά έως το νότο, η Ελλάδα μαγειρεύει, το ξέρετε αυτό, στρώνει το πιο ζεστό, το πιο αυθεντικό και το πιο φιλόξενο τραπέζι, γιατί είμαστε τέτοια χώρα, το έχουμε στην παράδοσή μας και στην ονοτροπία μας, να έτσι συνδεόμαστε γύρω γύρω από ένα τραπέζι και φτιάχνουμε και πάρα πολλά εδέσματα. Η ελληνική κουζίνα, ως γνωστόν, είναι αξεπέραστη για εμένα. Τώρα, πού τρως και με ποιους τρως κάθε εβδομάδα, με άλλη έτσι παρέα ξεκινάνε οι μυρωδιές, τα πειράγματα, οι κατσαρόλες κάθε εβδομάδα, και αυτή τη φορά το κάτι ψήνεται. Γι' αυτό μιλάω, κάνει στάσεις στην Κρήτη, σε 5 σπίτια όπου οι γεύσεις είναι δυνατές, οι ατάκες επίσης ακόμα δυνατότερες, να το πούμε γι' αυτό, και κάποιος θα κλέψει τις εντυπώσεις. Ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο παρακαλώ του καλύτερου οικού δεσπότη της εβδομάδας, όλα αυτά θα τα μάθετε καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα, όπου πραγματικά μας ανοίγει την όρεξη και η παρέα και το φαγητό. Η Βία Δάμου, ξελογιάστρα, αμέσως τώρα.

0: Εξηγήσεις και μουσικές και οτιδήποτε χρειάζεται θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε στο ρυθμό 949. Και πληροφορίες να δώσουμε, να πω βεβαίως, διότι αν βρίσκεσαι στη δυσμενή θέση και έχει πάθει το κινητό σου, δεν ξέρει και αυτό τι έχει δηλαδή, δεν ξέρεις και εσύ τι να κάνεις και λες Παναγία μου, χάνομαι, σως, παίρνα από ένα κατάστημα του Γερμανού, διότι 2 στις 3 βλάβες σου λέει λύνονται εκεί επί τόπου πάνω από το 69% των προβλημάτων. Και το σημαντικότερο είναι πως ξέρεις ότι το πράγμα εκεί πέρα αντιμετωπίζεται σοβαρά, γίνεται σοβαρή δουλίτσα, παιδιά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένους σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και 25 χρόνια εμπειρίας. Τι άλλο θέλεις? Ένας Γερμανός θα σε σώσει. Σύντομο break και αμέσως μετά Δευτέρα, όπως είναι και σήμερα, Αντώνης Ρέμος, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που κολλάει και με τη μέρα και μας το αφιερώνω κιόλας.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: 9 ενοχλητικές συνήθειες των ενδυφιών ανθρώπων που με έχετε πρίξει εσύ και η Πέττη ότι είστε πανέξυπνοι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο έχετε τις ίδιες συνήθειες. Έτσι. Ναι. Βρίζουν.
3: Ορίστε, το έχουμε.
2: Είναι ακατάστατοι.
3: Τώρα, ειδικά με που βλέπω λοιπόν, 7 στα 7.
2: Εκνευρίζονται από ανθρώπους που κάνουν θόρυβο όταν μασούν. Μιλάνε μόνοι τους.
3: Έχει τύχει και αυτό να το κάνουμε.
2: Αποσπούνται εύκολα από το κινητό τους και όσα συμβαίνουν στα social media.
3: Σίγουρα είμαι μέσα στο κινητό όλη μέρα. Άρα είμαι διάνοια.
2: Ξενυχτάνε,
3: ναι.
2: Αγαπούν τα sex toys και εξοδεύουν πολλά λεφτά για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.
3: Λοιπόν, είμαι ιδιοφυΐα. Είμαι διάνοια λοιπόν, και τιμή σας που με έχετε.
2: Αυτό λέγεται διάσπαση προσοχής. Μιλάνε μόνοι τους, χαζεύουν στο κινητό και είναι κατάστατοι.
3: Τιμή.
2: Το τελευταίο το έχεις.
3: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, μ' ακούει ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Γεια σου, Πεθούρα.
10: Είσαι βουνό.
11: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
10: Είσαι top.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα τελεία.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Yeah, είσαι εδώ!
22: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλημέρα να πω όσοι ξυπνάτε τώρα, 11 και 49 πρώτα λεπτά. Σε 10 λεπτά θα αρχίσουμε να λέμε καλησπέρα. Σας ζηλεύω κατά βάθος, θα ξέρετε εσάς που έχετε αυτή τη δυνατότητα να κοιμάστε. Ο ύπνος, παιδιά, είναι υγεία. Λοιπόν, επίσης βέβαια, τώρα άμα κοιμάστε να μου πεις, δεν θα έχετε την ευκαιρία να παίξετε με το Πάμε Πρωινό. Και αν έχεις τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ, μπορεί να είσαι ο τυχερός που, να, για παράδειγμα, αύριο που έχει επιστρέψει, θα επιστρέψει, θα χαρίσει 300 ευρώ. Σήμερα το ραντάρ έψαχνε μια γυναίκα με δύο μεγαλύτερα αδέρφια να έχει γεννηθεί στις 18 οποιοδήποτε μήνα και το ένα από τα αδέρφια της να έχει γεννηθεί και αυτό στις 18 οποιοδήποτε μήνα. Όχι απαραίτητα την ίδια χρονιά ή μήνα. Δεν βρήκε το στόχο του, πράγμα που σημαίνει ότι η μπάγκα μαζεύει. Οπότε, που ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ αύριο αυτός ή αυτή που θα κερδίσει 300 ευρώ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ονειράμα Νίκος Οικονομίδης στο Γλέντι στο ρυθμό 949. Τι ωραίο ξεσκοτικό τραγούδι. Χριστέ μου, μυρίζει καλοκαίρι. Αυτό να το ακούμε έτσι. Πραγματικά στα αυτιά μας, καλοκαιράκι με ουζάκι, με μια ταβερνούλα μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, έκανα ωραίες εικόνες τώρα. Λοιπόν, με φρεσκοπλημένα έτσι άσπρα ρούχα και σεντόνια που μυρίζουν στις αυλές και από κάτω η θάλασσα, να το πάω παραπέρα. Όχι, εντάξει. Αλλά τώρα που είπα φρεσκοπλημένα ρούχα, θυμήθηκα το Ariel, το οποίο λανσάρει ένα νέο προϊόν. Το The Big One Pout είναι το μεγαλύτερο pout που έχει γίνει ποτέ και έχει δύο φορές πιο δυνατή δράση, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών. Αφαιρεί τους δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες ορμές. Οσμές ήθελα να πω. Ενισχύει τη λάμψη, τη φωτεινότητα των λευκών και των χρωματιστών και φυσικά είναι ιδανικό για όλους τους τύπους μεγέθη πλυντηρίων. Οπότε ξέρεις, άμα θες φρεσκάδα και κάτι που να είναι, να μην διαπραγματεύεται τους λεκέδες, να τους εξουδετερώνει, να τους εξαφανίζει, ξέρεις τι να πάρεις. 10 στη σειρά, σε πάρα πολύ λίγο έρχονται, με τρομερή αποκλειστικότητα και Δέσποινα Βανδύ. Stay tuned.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε η ΑΕΚ σε μια φαντασμαγορική φιέστα με τον κόσμο της στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη μάχη της δεύτερης θέσης, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν στο 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-2, εξασφάλισαν και μαθηματικά την δεύτερη προνομιούχο θέση στην τελευταία αγωνιστική των play-offs. Ο τρίτος ΠΑΟΚ θα συμμετέχει στα προκριματικά του Europa League, όπως και ο κυπελούχος Όφη, ενώ ο Παναθηναϊκός σε αυτά του Conference League. Μία στροφή πριν την ολοκλήρωση και των play-outs ξεκαθάρισε και η μάχη της παραμονής, με τον Αστέρα Τρίπολης να μένει στην πρώτη κατηγορία σε αντίθεση με ΑΕΛ και Πανσεραϊκό που υποβιβάστηκαν.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
15: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
16: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
14: 4.
15: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
14: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μακής.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
25: Euro

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο. Έχει πει στο Γιάννη. Πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστερά του Εσίως. Φτάσαμε στις 12:12:04 πρώτα λεπτά, καλησπέρα να πω σε όλους. Και πριν πάμε να απολαύσουμε ολοκένουργια Δέσποινα Βαν Δι και να μ' αγαπάς, να το πω, θα το πω. Σήμερα θα έχουμε και μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη, καθώς θα έρθει από εδώ η Δέσποινα Βαν Δι και ποιον θα συναντήσει, το Γιάννη Κατινάκη. Οπότε Γιάννη μου, το μαντίλι σου, θέλουμε να μας πεις όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις πληροφορίες για το πώς ήρθε, πώς ήταν, πώς ήταν αυτή η εμπειρία που ήρθε εδώ η Δέσποινα Βαν Δι μεσημέρι. Και για εσάς εννοείται έρχεται και θα την ακούσετε, οπότε μείνετε συντονισμένοι και ακούστε τώρα όλα καινούργια σε αποκλειστικότητα στο ρυθμό.

0: Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και τι θα σας φτιάξει τη διάθεση? Το Be Well Festival by Allwyn που έρχεται στην Αθήνα για 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια και έμπνευση. Κοντοζυγώνη 6 και 7 Ιουνίου. Το ΆΚΑ θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης. Θα έχει trainers, θεραπευτές, ομιλητές, πολύ ωραίες εμπειρίες. Εννοείται θα είμαι εκεί, δεν το χάνω, γιατί θα έχει και πολύ ωραίες δράσεις, όπως σας είπαμε, θεραπευτές. Θα μιλήσουμε για παιδιά, για κατοικίδια, για τα πάντα, δυνατά parties, καλλιτέχνες έκπληξη. Και αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στέλνεις τώρα τη λέξη Be Well στο Viber του ρυθμού 6937949949, γιατί και εδώ παίζουν επιτυχίες, αλλά παίζει και το wellness και τα όμορφα πράγματα πάρα πολύ δυνατά. Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις, Παντελής Παντελίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νατάσα Θεοδωρίδου, Χρήστος Μάστορας, έρχονται.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 949, αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας και το τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, μου έχει κολλήσει όλο το Σαββατοκύριακο. Το έλεγα, ήμουν στο σπίτι και φώναζα Μαργαρίτα, δεν το έλεγα όπως το λέει εδώ ο Χρήστος Μάστορας, πολύ θα ήθελα, αλλά δεν. Λοιπόν, για να ακούς μόνο επιτυχίες εδώ είσαι συντονισμένος ή συντονισμένη, αλλά για να δεις το πιο επιτυχημένο έπιπλο, αυτό που ακριβώς ψάχνεις, αυτό που θέλεις και στα μέτρα σου, πηγαίνεις λοιπόν στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, στα έπιπλα Γκάντ, γιατί εκεί έχουν τεράστια ποικιλία, 800 τετραγωνικά με κρεβάτια, με σαλόνια, με τραπεζαρίες, καρέκλες, οτιδήποτε θες εσύ, εν πάση περιπτώσει. 4 ορόφους γεμάτους επιλογές για να βρεις τεράστια ποικιλία και φυσικά ειδικές τιμές και προσφορές. Σε λίγο και πάλι μαζί Νίκος Οικονομόπουλος και Γιάννης Πλούταρχος στο Ρυθμό. Έρχονται.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Για να μας στείλετε σύντομα ανέκδοτα δυνατά.
3: Ναι,
2: εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος. Λες την Πόντια, ανέκδοτα για Πόντιους. Είναι δύο Πόντιοι, λέει, και παίζουν κρυφτό. Ακόμα γνωούνται. Τι μας λες, Κωνσταντίνε,
3: ωραία. Η πιο σύντομη συνομιλία στην τουαλέτα. Επ, οπ.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς την.
4: Λέγομαι Ελένη.
2: Έλα βρε Ελένη μου με την ανεκδοτάρα σου.
3: Ελένη μας έστειλε στο χταπόδι.
4: Ναι.
2: Πες το μας μία.
4: Πάνε βόλτα, χέρι με χέρι.
2: Καλημέρα. Πώς λέγεστε?
5: Κωνσταντινός ή ήτανε το φουντούκι πριν πάει γυμναστήριο.
2: Τι?
5: Φου.
1: Με πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
19: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
18: Μα δεν το έχεις κόψει.
19: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
19: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
22: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
23: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
24: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
24: Mastercard Day.
19: Σωστά.
25: Πάμε σούπερ μάρκετ.
24: Ναι.
23: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
24: Happy Mastercard Day.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα θέλω να σου πω για κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται όχι μόνο κάθε Τετάρτη και δεν αναφέρομαι στη νύχτα εκτός ρυθμού, αλλά αναφέρομαι και στις ωραίες συναντήσεις που κρύβει η νύχτα εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρόλο του συντονιστή. Έρχεται λοιπόν και ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο happening να δεις στην τηλεόραση του Αντένα. Φυσικά αναφέρομαι στη νύχτα αυτή εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμος, ένα exclusive live event με χορηγό της βραδιάς τη La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαβάδου και φυσικά νύχτα εκτός ρυθμού powered by the E. Οπότε θα έχεις δυνατότητα να το απολαύσεις στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Και έρχεται και επόμενη καλεσμένη που για στη νύχτα εκτός ρυθμού που για αυτήν θα σου μιλήσω στη συνέχεια. Προς το παρόν ας μιλήσουν τα τραγούδια Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό και Γιάννης Πλουταρχός. Πώς την έχεις δει?

0: ξυπνά.
1: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Πώς την έχεις δει? Α, την έχω δει σε μούντε καλοκαιρινό, να σου πω την αλήθεια εγώ. Με όπα φεστιβάλ, όπου θα γίνει χαμός. Και αν ψάχνετε έτσι μια, και εσείς μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, αυτή είναι η καλύτερη. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το όπα φεστιβάλ Powered by Day. Άλλη φάση. Στη σκηνή του όπα φεστιβάλ Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα και η εκρηκτική Σουρλουλού και φυσικά η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Ένα φεστιβάλ γεμάτο χορό και παλμό. Φυσικά συντονιστής της βραδιάς θα είναι ο Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com. Δεν φεύγουμε, έχουμε ακόμα μία ώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά, οπότε σας θέλω εδώ μαζί μου.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με την Ήδη Αδάμου.
3: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
2: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήδη Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.

0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ros, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβλημα. Γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
17: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
22: I see red.
0: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
23: Ξύπνα, Βασίλη!
24: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
25: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
22: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Πριν απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, να σας μιλήσω για την ολοκένουργια αποκλειστικότητα με Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς, η οποία θα έρθει και από το ρυθμό, εννοείται, να συναντήσει τον Γιάννη μας και να μας μιλήσει και για την καινούργια της επιτυχία, αλλά και έτσι για ό,τι θέλει εκείνη. Τώρα, να σας κάνω ένα remind για την νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο, που τον απολαύσαμε σε ένα exclusive live event γεμάτο εκπλήξεις. Έρχεται και στην τηλεόραση του Αντένα, Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα λοιπόν εκτός ρυθμού, powered by they, και φυσικά χορηγός της βραδιάς και η Λαβία Νγός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε να το δείτε και στον τηλεοπτικό σας δέκτη.
0: Ρυθμός.

Αυτή ήταν η αναβίση στο ρυθμό 949. Διανύουμε την τέταρτη και τελευταία ώρα, καθώς έτσι ακούμε αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και με αφορμή όλα τα έτσι γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας, όχι μόνο τα ευχάριστα αλλά και τα πολύ δυσάρεστα και τα τραγικά, και επειδή έτσι μας ακούει και πάρα πολύ κόσμος που είναι τώρα σε πολύ τρυφερή ηλικία και στην ευαίσθητη, στο ευαίσθητο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας, θέλω να μιλήσω λίγο για εσάς που δίνετε εξετάσεις, που έχετε σταματήσει τώρα και δίνετε το δικό σας αγώνα. Να πω ότι δεν είναι οι εξετάσεις που καθορίζουν το μέλλον σας, αλλά ο άνθρωπος που γίνεσαι μέσα από την προσπάθεια, μέσα από τα όνειρά σου, μέσα από τη δύναμή σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούν να σε οδηγήσουν σε ένα όμορφο αύριο, και όχι μόνο ένας. Όχι μόνο αυτός των πανελληνίων εξετάσεων. Γι' αυτό, αν θέλεις να μιλήσεις, καλείς στο 10306, 10306 αλλιώς. Είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Είναι δωρεάν και ανώνυμο όλο το 24ωρο, γιατί δεν είσαι μόνος. Είμαστε όλοι μαζί, όλα τα εφηβάκια μας μαζί, και μαζί θα την κάνουμε αυτή την προσπάθεια, και σε επίπεδο συλλογικό στην κοινωνία, αλλά και θέλω να πιστεύω μέσα στις οικογένειες. Πεγκιζίνα, Άμυνα, αμέσως τώρα στο ρυθμό και επιστρέφουμε.

0: χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: όμως 9.49 μόνο επιτυχίες. Πριν βγούμε σε σύντομο break, να σου κάνω έτσι ένα μικρό remind που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής για τη Synapy, που είναι η πρώτη ελληνική new bank με άδεια, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα εύκολα και γρήγορα και απλά στο κινητό σου όλα όσα θα θέλεις να κάνεις απλά, γρήγορα και εύκολα. Με τον Synapy από ταμιευτικό λογαριασμό σου μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Να, ένα ταξίδι, ας πούμε, ένα νέο gadget που θέλεις να πάρεις, ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Αποταμιεύεις λοιπόν στο λογαριασμό σου, που είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο. www.synapybank.com και μαθαίνεις περισσότερα. Και εμείς εδώ περισσότερα θα ζήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός που το ζητάτε πάρα πολύ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου, Πεθούρα.
2: Είσαι βουνό.
3: Πόσο Icon. Πόσο τσίλις.
1: Είσαι top.
4: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα τελεία.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσα. 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
10: παπά.
9: Όχι.
10: Είπε παπά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Ματώ Γαστεράτου και θα είμαστε για λίγο ακόμα παρέα πριν να απολαύσουμε Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό. Να κάνω ένα μικρό remind για τη νύχτα εκτός ρυθμού με την ίδια δάμο που έρχεται σε ένα exclusive live event με την πολυδιάστατη αυτή καλλιτέχνηδα, special guest στα Βέντο, οπότε την Τρίτη στις 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens, φυσικά με συντονιστή το Θοδωρή Μαραντίνη και stand-up show τον Θωμά Ζάμπρα, χορηγό της βραδιάς τη Love & Goes by Δήμητρα Κατσαβάδου, και εσύ με διπλές προσκλήσεις που μπορείς να διεκδικήσεις τώρα στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, έρχεται με ίδια δάμο.

0: ήταν και για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου. Και πριν σας πω το τελευταίο γεια, για να τα πούμε αύριο πρωί-πρωί από τις 10, να σου πω και για ένα Black Friday Summer Edition. Θα μου πεις, what, υπάρχει αυτό? Βεβαίως υπάρχει, στο εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου μπορείς να ανακαλύψεις όλες αυτές τις μεγάλες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα brands, Nike Factory, τι να σου πω, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Fungi Buddha, Καλογύρου, χιλιάδες brands, δεκάδες μάλλον, ανοιχτά και τις Κυριακές για περισσότερο shopping και φυσικά και για τα μικράκια μας εκεί. Α, είναι ό,τι καλύτερο. Έχω πάει και ωραίο παιδότοπο, super, super. Αλλά το πιο super είναι αυτό το Black Friday Summer Edition. Μαθαίνεις περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις υπέροχα ό,τι μα ό,τι κι αν κάνεις. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης και με πολύ ωραία έκπληξη θα έρθει εδώ ολοζώντανα στις 2 η Δέσποινα Βανδύ, ένα κατ' του καινούριου της τραγουδιού, το «Να μ' αγαπάς», και έχει να πει πάρα πολλά με τον Γιάννη Κατινάκη και να μας παρουσιάσει φυσικά και το καινούριο της τραγούδι και όλο το feeling πίσω από αυτό. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 ακριβώς. Σε φιλώ, σε αγαπώ. Άντε, bye.
1: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε η ΑΕΚ σε μια φαντασμαγορική φιέστα με τον κόσμο της στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη μάχη της δεύτερης θέσης, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν στο 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-2, εξασφάλισαν και μαθηματικά την δεύτερη προνομιούχο θέση στην τελευταία αγωνιστική των play-offs. Ο τρίτος ΠΑΟΚ θα συμμετέχει στα προκριματικά του Europa League, όπως και ο κυπελούχος Όφη, ενώ ο Παναθηναϊκός σε αυτά του Conference League. Μία στροφή πριν την ολοκλήρωση και των play-outs ξεκαθάρισε και η μάχη της παραμονής, με τον Αστέρα Τρίπολης να μένει στην πρώτη κατηγορία σε αντίθεση με ΑΕΛ και Πανσεραϊκό που υποβιβάστηκαν.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy

0: Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα, με το καλό να μας μπει όπως πρέπει και μας αρμόζει. Το καλοκαίρι είναι εδώ και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα. Και σήμερα σου έχω μια υπερεκπομπάρα. Αχ, μια υπερεκπομπάρα. Πρώτον, έχουμε αποκλειστικότητα. Όχι όποια και όποια. Δέσποινα Βανδύ με νέα υπερκομματάρα να μ' αγαπάς, που ευθύς αμέσως θα ακούσουμε. Αλλά δεν την έχουμε μόνο να την ακούσουμε τη Δέσποινα, γιατί σε λίγο θα είναι και εδώ στο στούντιο, ζωντανά στο ρυθμό 949. Οπότε μένεις μαζί μας, γιατί αν δεν μείνεις πραγματικά θα χάσεις. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση, γιατί η αποκλειστικότητα είναι εδώ για σένα. Να μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ, Δεσποινά μου. Πολύ σ' αγαπώ.
0: Ρυθμός.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ναι, λοιπόν, με κέφια, κέφι και ξεφάντο μας υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το Γιαννάκι σου, το φιλαράκι σου, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου να περάσουμε εξαιρετικά. Είχαμε και σουκού με Eurovision, βεβαίως, αλλά λαγμός έγινε, θα λέγε κανείς. Και ρωτώ, αδικηθήκαμε? Και απαντώ μονάχος. Αδικηθήκαμε. Βεβαίως και αδικηθήκαμε. Ναι, βεβαίως μας φάγαν τα κυκλώματα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, διότι και καθότι μετράει η εμπειρία να το ευχαριστηθεί ο εκάστοτε καλλιτέχνης, να πάρει αυτά που έχει να πάρει, να το γνωρίσει το κοινό της Ευρώπης. Και κυρίως, παιδιά, η τέχνη και η μουσική είναι διασκέδαση, είναι λύτρωση και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό πρέπει να κρατάμε, θεωρώ εγώ, με τα σοφά μου λόγια, Γιάννης Κατινάκης, η σοφία αλλά πολύ νέα κουκουβάγια. Τα φιλιά μου στην Αναστασία που μόλις έστειλε μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949. Και επειδή πολύ μιλάω, το λαλώ κι εγώ, τζάλα τζάλα, περνάω σε Νατάσα Θεοδωρίδου. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί η καψούρα είναι εδώ. Ακολουθούν επιτυχιάρες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και σε λίγο, Γιάννης Κατινάκης, πάλι στα αυτάκια σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σε το Γιάννη Κατινάκη κανέναν. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Καλή βδομαδούλα θα ξαναπώ, να μας μπει καλά και όπως πρέπει. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου για να κάνουμε έτσι ζουζουνιές, να παίξουμε. Και εννοείται να σου έχω καλεσμένη συγκλονιστική, υπέροχη και μοναδική ταυτοχρόνως. Γιατί σε λίγο θα είναι στο στούντιο η Δέσποινα Βανδύ. Και χειροκροτώ, βεβαίως! Δέσποινα! Μέχρι να έρθει η Δέσποινα όμως, έχω να σου πω πάρα πολλά και να σε ενημερώσω για ωραίες καλοκαιρινές εξόδους. Σημαίνει ρουμπρίκες. 5η 4η Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ, άλλη φάση αγάπη μου, εκεί που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να γλεντικοποιήσεις, να πιεις, να χορέψεις, να φλερτάρεις, να χτυπήσετε κανένα γκομενάκι και άμα βρεις και δεύτερο, δώσ' το σε μένα. Τώρα, διαλυματάκι, μικρούλι, έτσι είσαι που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Yeah, yeah, είσαι εδώ. Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
19: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης έτοιμος για όλα και σήμερα για να μπει καλά αυτή η εβδομάδα. Σχεδόν καλοκαίρι, παιδιά, ζέστη πάρα πολύ, 55 βαθμοί Κελσίου. Ωστόσο, το σούκου μας έκανε και μια βρόχα ψυχολόγητη. Ο καιρός πραγματικά με οροσκόπο δίδυμο, έχει και αυτό στα νεύρα του. Αλλά τώρα νιώθω ότι οδεύουμε σε καλοκαίρι. Μαγιό, μπικίνι, μονοκίνη και κορμιά γεμάτα αρμύρα. Καταλαβαίνεις τι ωραία, τι καλά. Ωστόσο, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο σου έχω Δέσποινα Βανδύ στο στούντιο. Ξανά χειροκροτώ γιατί θα γίνει πανικό, σου λέω. Μένεις μαζί μου, στέλνεις φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και περνάμε σε έναν Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για την καψούρα. Ακολουθεί Ελένη Φουρέιρα. Και σε λίγο, εγώ πάλι, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου.

0: Μιλάνο, βεβαίως, γιατί καλοκαιριάζει. Και τώρα είμαστε για διακοπές, για παραλίες, για Μεξικό, για Μαρόκο και για Μιλάνο ταυτοχρόνως. Λεφτά που θα βρούμε, κανείς δεν ξέρει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Υποδέχομαι και σε καλωσορίζω ξανά. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ στα αυτάκια σου. Αυτό σου έλεγε, μα αυτό θα πορευτείς. Πολλά, πολλά φιλιά και ρουφιχτά να δώσω στην Ελένη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Και μια σκύπα για λεφτά, γιατί για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Αν νιώθεις ότι έχεις την τύχη με το μέρος σου, να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι την Τρίτη κληρώνει 118 εκατομμύρια ευρώ. Παναγιά μου, λιποθυμώ. Αν έχεις λοιπόν την τύχη με το μέρος σου και νιώθεις ότι πραγματικά ήρθε η στιγμή σου, πήγαινε, παίξε και άμα κερδίσεις, φέρε και από εδώ κανένα δανεικό. Σε αφήνω τώρα έτσι πόσο. 1, 2, 3, 4, 5 το πολύ λεπτάκια έτσι για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι ατομάρα.
3: Είσαι είδωλο.
4: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Είσαι top.
7: Είσαι δύναμη.
8: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γεια σας!

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day!
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
19: Πες μου

Πάρα πολλά κέφια υποδέχομαι και πάλι εδώ στην πιο ωραία παρεούλίτσα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και θα περάσουμε εξαιρετικά. Πολλά φιλιά να στείλω στον Γιώργο που μου λέει καλησπέρα Γιάννη, έχεις χαιρετίσματα από την. Από ποιους έχω καλέ? Από την Νικολέτα, τον Αντώνη και τον Γιώργο καλέ, ολόκληρη δημιουργία. Και ένα ακόμα όνομα που δεν το βλέπω καλά, λέει Flying κάτι. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε που μας φτιάχνεις τη διάθεση. Φιλιά από Βιέννη. Τα φιλιά μου στη Βιέννη που έγινε και Eurovision. Και τώρα παιδιά, τέρμα τα ψέματα. Γιατί έρχεται η υπεραποκλειστικότητα. Έρχεται η νέα υπερτραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ. Ναι λοιπόν, να με αγαπάς, νέο καλοκαιρινό hit. Θα λυκνήσεις πάρα πολλές φορές την κορμάρα σου με την υπερτραγουδάρα. Και να σου πω και κάτι, το είπα πριν, θα το ξαναπώ και τώρα. Σε λίγο η Δέσποινα Βανδύ θα είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο του ρυθμού 949 και θα την αναλάβω στα μαγικά χεράκια μου. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί η Δέσποινα είναι εδώ πιο ανανεωμένη από ποτέ. Δώσε!

ερωτήσεις. Και εμείς ακροβατούμε βαλάντιο μου από την Τροέλα και στην Παράνοια. Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, το σούπερ μόντελ μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα περάσουμε εξαιρετικά στο οικειό μου, ακούμε επιτυχίες. Μπαίνει καλά εβδομαδούλα, έρχεται και καλοκαίρι. Βέβαια, τι είπα πριν εγώ, προϊόντα κένωση στο στόμα μου, παιδιά. Γρουσούζεις, διότι λέω εγώ τώρα τέρμα βροχές, τέρμα τα σύννεφα. Από εδώ και πέρα οδεύουμε στο κατά καλό καιρό, 15 Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Όχι, αγάπη μου, γιατί είδα εγώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βροχές, καταιγίδες και θεομηνίες. Μη σου πω μέχρι και χιόνια, παιδιά. Πάμε, πάρνηθα για σκι. Δεν θέλει να έρθει το καλοκαίρι, τελείωσε. Αρνείται, έχει μουλαρώσει και δεν λέει να έρθει. Δεν πειράζει όμως, με ό,τι καιρό εμείς θα είμαστε εξαιρετικά και πάρα πολύ ανεβασμένοι. Επίσης, να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Μάριο που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Και τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Δώσε, Μιχάλη μου, Τρέλα, ναι, μας ακολουθούν επιτυχίες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Α, έχουμε και παιχνίδι, παιδιά, πώς το ξέχασα. Θα σε βγάλω στον αέρα σε λίγο να κερδίσεις το δωράκι σου. Μείνε εδώ, μην τολμήσεις να πας πουθενά.

0: αξίζει.
1: Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Εδώ είμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και το φιλαράκι σου εδώ, όπως κάθε μεσημέρι. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα όμως, δεν λέω πολλά, παιδιά, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε Ίγκη και η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου, γιατί θα με καλέσεις τώρα στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω για σένα που σου είναι απροσεκτούλης. 210-6835-722. Βγαίνεις, παίζουμε και κερδίζεις το δωράκι σου, παιδιά. Μη βαριέστε, μη σέρνεστε, πάρτε τηλέφωνα, δώρο θα πάρετε, μη σας παρακαλάω. 210-6835-722. Θέλω να πάρουν φωτιά οι γραμμές. Για να δω τι γίνεται, μισό λεπτό. Α, γίνεται χαμός, εξαιρετικά. Τρέχω λοιπόν να σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη DAY ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στη χωτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
17: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Γεια σου, Πεθούρα.
19: Είσαι βουνό.
20: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
19: Είσαι top.
21: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
24: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
25: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Έλα λίγο με κέφι και με τρέλα, γιατί θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η στιγμή που θα σε βγάλω στον αέρα, θα τα πούμε, θα παίξουμε και θα κερδίσεις το δωράκι σου. Να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στο κορίτσι που σήκωσα τη γραμμή, γιατί είχα σηκώσει πρώτα γραμμή ενός κοριτσιού και κατά λάθος το κλείσα. Και δεν θυμάμαι το τηλέφωνο να την πάρω πίσω. Και τα έφερε η μοίρα να έχω τελικά αγόρι στη γραμμή. Γεια σου, αγόρι. Αγόρι.
26: Γεια σου και εσένα, αγόρι.
0: Του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς πεθαίνω. Τι κάνεις, αγόρι μου?
26: Μόλις περνάω διόδιο αυτή τη στιγμή, θα ακούσω αυτή.
0: Θα
26: ακούσω, να του πέρασα.
0: Θα ακούσω και... Α, είναι, έχεις το αυτόματο. Με έχεις ανοιχτή ακρόαση,
26: Με έχεις έχω στα Bluetooth, δεν ακούς καλά?
0: Ακούσεις και σε από υποβρύχιο λίγο, σ' ακούω, μη σου πω και από διαστημόπλαιο. Τα φιλιά μου στον Κρόνο και στους εξωγήινους.
26: Να ρισκάρω να πάρω κινητό στο χέρι ή θα μου πληρώσει πρόστιμο μετά?
0: Δεν θα φάγω τα πρόστιμα, αγάπη μου, να παρανομήσω για μια εκπομπή. Είπαμε, δεν παίρνω και τόσα πολλά. Καλά, θα πορευτούμε. Ωραία, έτσι.
26: Θα μιλάω δυνατά.
0: Μπράβο, βάλε ό,τι.
26: Θα φωνάζω.
0: Διαφραγματικά μίλα μου, διαφραγματικά. Και αντρικά. Έτσι, σαν να πεις.
26: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Έτσι, δυνατά, βροντερά, σαν να πείζεις το κατσικότυρο, σαν να αρμέγεις τη γελάδα.
26: Η ειδικότητά μου, λέγε.
0: Μη με τρελαίνεις, τι δουλειά κάνεις?
26: Δάσκαλος.
0: Και πού το πείζεις το κατσικότερο, εντάξει?
26: Κάπως συνδέεται, περίμενε.
0: Μάλιστα, δάσκαλος δημοτικού, δάσκαλος γυμνασίου ή ηλικίου?
26: Γυμνασίου και ηλικίου.
0: Τα πιο δύσκολα έχεις, Τρελαίνονται σε αυτή την ηλικία τα παιδάκια.
26: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι.
0: Πιάνουν οι ορμόνες. Ναι, πλάκα στα δόντια προτιμώ εγώ. Πώς σε λένε ωστόσο, δεν μου έχεις πει?
26: Σου έχω πει ότι μάθω συνονόματι.
0: Α, πριν που σας σήκωσα, μπράβο, ναι. Γιάννης, λοιπόν.
26: Μπράβο.
0: Γιάννη,
26: ναι, ναι, ναι.
0: Πριν παίξουμε, θέλω να μου πεις και η ηλικία και το ζώδιό σου. Για προσωπικούς μου λόγους δεν έχουν να κάνουν με το παιχνίδι.
26: Οκ, 40.
0: Πιο μικρός ακούγεσαι, μπράβο.
26: Και φαίνομαι. Κρυός.
0: Κρυός είσαι?
26: Ναι, ναι, κρυός.
0: Κατσίτρελος είσαι, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις μια τάκα. έχουμε και καθυστέρηση, τι γίνεται. Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και θέλω να μου βρει συνέχεια. Θα σου βάλω το αγαπημένο μου, εντάξει.
26: Οχ, οκ, ναι, πάμε.
0: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
1: Δεν μου λες, αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
2: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλωμα. Το ντεμπούντο μου ήταν στην ταινία Βαθύτερα δεν γίνεται.
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες. Μόνο βαγκιτά.
1: Αχ!
2: Α, να, περίπουσα κι αυτό. Μετά ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία
0: Ο Κοινόδοντας. Ποια ταινία ήταν αυτή, κουμπί, μπαμπού, πού έχεις πάει τώρα?
26: Βγήκα από τα διόδια, περίμενε.
0: Τόση ώρα στα διόδια, τι διόδια είναι αυτά, διαρκείες?
26: Όχι, βγήκα από την έξοδο και κάνει πάλι τούτς, τέλος πάντων. Κορίνα Εγκλήματα, φυσικά.
0: Ναι, τι είναι, να δώσω συνεφοήθεια ή το έχεις?
26: Δεν το έχω, ποια είναι ταινία τώρα, ναι, αποσυντονίστηκα, για το έτσι.
0: Είναι Λάνθιμος. Λοιπόν, είναι ο γητευτής της Αλόγας, της Φοράδας ή της Γαϊδούρας?
26: Της Αλόγας πάνω.
0: Με τρελαίνεις! Με αντιξότητες, με κακουχίες, με διόδια, με κινητό στο Bluetooth και τα καταφέραμε και κέρδισες και μπράβο και συγχαρητήρια.
26: Σε σένα, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, με Γιάννη και την Άκη, κανένα γόρι ποτέ δεν χάνει, να το ξέρεις αυτό, να το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω ήδη σημειώσει το τηλέφωνο, σας σου στείλουν μήνυμα για το δώρο. Και ναι, σε αποχαιρετώ. Ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού.
26: Τι κέρδισα.
0: Περίμενε να σου πω τι κέρδισες αμέσως, γιατί έχω 300 πράγματα εδώ πέρα μπροστά μου. Πρέπει jukebox να έχει κερδίσει τώρα εσύ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Όχι, όχι. Θέατρο. Θέατρο, θέατρο. Σε στέλνω θέατρο. Ένα μωρό για τρεις. Θέατρο Αθηνά με Διονύση Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο και θα γίνει χαμός.
26: Okay. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ χάρηκα πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι. Να σε καλά, αγαπημένη μου.
26: Τα λέμε, γεια, γεια.
0: Φιλάκια και φύγαμε για Θοδωρή Φέρη. Ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: είχες ποτέ στο βιογραφικό σου. Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα θα ξαναπώ. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου και στην παρέα σου. Και πώς να μην πάει καλά η εβδομάδα με Γιάννη Κατινάκη. Και αν δεν σου αρκώ εγώ, σε λίγο σου έχω και τη μία, τη μοναδική, την υπέροχη, τη Δέσποινα Βανδύ, ζωντανά στο στούντιο του ρυθμού 949. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Αν θες το οτιδήποτε να ρωτήσεις τη Δέσποινα, το Viber μας είναι εδώ, έτοιμο για τις απορίες σου. 6937 949 949. Φεύγω και διαλυματά και επιστρέφω έτοιμος για όλα και ίσως και με Δέσποινα Βανδύ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.
2: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
1: Special guest ο Νίκος Απέργης. Για προπόληση εισιτηρίων more.com. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε

0: Υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
16: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
17: Για σένα. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
18: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και πάλι καλησπέρα και πάλι καλώς ήρθες. Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε υποδέχομαι. Γιατί μέχρι και τις 5 έχουμε να περάσουμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά και υπέροχα, τολμώ να πω. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο στο στούντιο θα έχεις Δέσποινα Βανδύ, αγάπη μου. Οπότε τα καλύτερα τα βρίσκεις μόνο εδώ στο Ρυθμό 949. Μέχρι τότε όμως, φύγαμε για Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και μην ξεχνάς να με ρωτήσεις ό,τι θες για τη Δέσποινα Βανδύ, έτσι. 6937 949 949, το Viber μας. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου και έχω χαρές αδιανόητες. Γιατί? Γιατί δεν είμαι μονάχος στο στούντιο. Μπορεί να είμαι στη ζωή, αλλά η ζωή σήμερα μου φίλε για μια μεγάλη έκπληξη. Γιατί είναι μαζί μου η Δέσποινα Βανδύ, παιδιά!
1: Γλυκάκι μου!
0: Έλα, έλα, χαμός!
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Και μια μπάντα ήθελα να χειροκροτάει να παίζει τύμπανα. Δέσποινα Βανδύ ήρθε, παιδιά, στο στούντιο.
1: Ένα ρούλο, κάτι.
0: Κάτι να γίνει δουλίτσα. Αρχικά, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στο σπιτικό μου, στο ρυθμό 949.
1: Πάρα πολύ ωραίο το σπιτικό σου, έχω να πω, Γιάννη μου.
0: Είναι μεγάλο, ευρύχωρο, ευάρο, ευήλιο. Το νοικιάζω και όλα στα δύσκολα τα οικονομικά. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, θέλω έτσι ένα προσωπικό δικό μου να σου πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλες έχεις κάνει για μένα φέτος. Γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία και μου έδωσες και την ευκαιρία να συνεργαστούμε και στο ίντερνετικά. Και είσαι υπέροχη, να ξέρεις. Αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και εσύ είσαι υπέροχος.
0: Ευχαριστώ, κοκκινίζω.
1: Όποτε σε πετυχαίνω στο αυτοκίνητο, θυμάσαι, σου είχα πει ότι σε βλέπω στα διάφορα που κάνεις, τα ίντερνετικά όπως θέλεις εσύ.
0: Το έχω γράψει στο βιογραφικό μου, όχι απλά το θυμάμαι, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι φανταστικό, με κάνεις πάντα και ρε παιδί μου, έχεις χαρά μέσα σου και επειδή τόσα συμβαίνουν καθημερινά, είναι ωραίο να ακούς είτε στο ραδιόφωνο και η μουσική φυσικά βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, αλλά ακούς και ανθρώπους έτσι που να έχουν μια ενέργεια ανεβασμένοι, να έχουν χιούμορ. Γιάννη μου, τι άλλο θες να σου πω? Το πενιντάρικο, ό,τι θα πέσει.
0: Θα σε παρεξηγήσω σε λίγο. Θα πω ότι με θες και με ποθείς. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, έχεις νέα τραγουδάρα, καλοκαιρινή, συγκλονιστική, να μ' αγαπάς. Ούτως ή άλλως αγαπάω. Πάμε να το ακούσουμε μία και να επιστρέψουμε μετά να πούμε τα δικά μας. Φύγαμε λοιπόν για Δέσποινα Βανδύ αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Να μ' αγαπάς. Ρυθμός.

0: Πολύ σε αγαπάμε, Δέσποινα.
1: Να με αγαπάς.
0: Είναι για να λυκνήσεις κορμάρα, είναι καλοκαιρινό, είναι,
1: είναι
0: υπέροχο.
1: Είναι ένα μπάλκαν κομμάτι.
0: Μίλα μου, μίλα μου.
1: Ένα τραγούδι του Λευτέρη Κιντάτου. Έχει κάνει την παραγωγή ο Παναγιώτης Μπρακούλιας. Καλά, ο Λευτέρης ήταν αποθυμένο μου. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω τραγούδια μαζί του, γιατί μου αρέσει πραγματικά. Είναι ένα φοβερά χαρισματικό παιδί. Τραγουδιστής, τραγουδισταράς, όχι απλώς τραγουδιστής, αλλά και συγκλονιστικός, καταπληκτικός συνθέτης και στιχουργός. Έχω ζηλέψει τραγούδια του. Και να που ήρθε η στιγμή, τώρα ολοκληρώνουμε το άλμπουμ. Και έχει μέσα αρκετά τραγούδια του Λευτέρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω γνωρίσει και δουλεύω μαζί του.
0: Το χειροκροτώ εγώ αυτό και μπράβο!
1: Ναι.
0: Γιατί ήρθε η στιγμή και είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Εγώ έχω κάνει εικόνα τύπου σε κάποια παραλία, σε κάποια
1: παραλία. Και την Κούβα θα φτάσουμε με αυτό.
0: International και Dan International, μη σου πω. Και νομίζω ότι είναι έτσι ευνοή για χορό για να ρίξει και λίγο γκομενάκι. Πας λίγο σιγά σιγά ως σαν την αντιλόπη να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, περνάς και το νόημα.
1: Αμάρε Γιάννη, αμά τη σκέφτεσαι.
0: Τι να κάνω, και εγώ τον πόνο μου λέω, βρε Δέσποινα. Λοιπόν, εγώ θα ξεματιάσω να πάει συγκλονιστικά, να περάσει στα τσάρτς και τη Μαντόνα και τη Lady Gaga και την Beyoncé, να τις πατήσεις όλες κάτω. Το να μ' αγαπάς θα είναι η επιτυχία του καλοκαιριού και στο λέω και στο υπογράφω με το αίμα μου και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου.
0: Επίσης να σου πω ότι σε μια κούκλα είσαι πραγματικά 2,5 ετών, είσαι σαν εγγονή μου, αισθάνομαι
1: μια...
0: πραγματικά.
1: Γιάννη, το ότι ήρθα στην εκπομπή σου δεν χρειάζεται να υπερθεματίζει τέλο
0: πάντων. Εντάξει, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Έχω ξενύχτη πάνω μου, τρελό. Γι' αυτό το φοράω, για να μην φανούν οι κύκλοι μου.
0: Είσαι υπέροχη και με γυαλί και χωρίς. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω στις σημειώσεις μου, ναι, γιατί έχουμε και σκαλέτες σε αυτή την εκπομπή.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουμε ποιότητα. Βλέπω,
1: ναι,
0: 31 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχουν σύνορα για τη Δέσποινα Βανδύ. Φεύγει από την Ελλάδα και πάει Ζυρίχη για συναυλία.
1: Ναι, ναι, Ζυρίχη. Είχαμε οργανώσει μια ευρωπαϊκή περιοδία. Η Ζυρίχη δεν μπορέσαμε να τη μετακινήσουμε. Η υπόλοιπη θα πάει το Μάιο. Θα κάνουμε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Θα πάμε Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία. Θα πάμε. Και γενικά και τα Βαλκάνια πάντοτε είναι ένας προορισμός.
0: Σε είδα. Πού ήσουν στη Βουλγαρία,
1: στη
0: δεν
1: Βουλγαρία ήσουν.
0: Με το κόκκινο, το υπέροχο.
1: Συναυλία. Συγκινητική πάρα πολύ.
0: Και πάρα πολλοί κόσμος,
1: Ναι, δεν το πίστευα όλο αυτό που συνέβαινε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έχω ξανακάνει στο παρελθόν συναυλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ακούγονται πάρα πολλά τραγούδια μου. Κάποια άλλα τα διασκευάζω στη γλώσσα τους. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις που λέω, Έλληνες θα είναι μέσα, δεν μπορεί. Και όμως ήταν χιλιάδες Βουλγαροί και με συγκινούν πάρα πολύ κάθε φορά που
0: τα βλέπω εγώ στο TikTok. Χαμός. Λαό θάλασσα για τη Δέσποινα.
1: Τα βλέπεις, Γιάννη.
0: Όλα τα βλέπα. Και πριν περάσουμε να ακούσουμε φυσικά πάλι εσένα, γιατί θα ακούσουμε όλο οδηγούν σε σένα,
1: ναι,
0: να πούμε ότι είναι και το τελευταίο σου κου στο κέντρο Αθηνών.
1: Το τελευταίο δήμερο στο κέντρο Αθηνών, μετά από ένα χειμώνα πάρα πολύ επιτυχημένο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Περάσαμε καταπληκτικές βραδιές εκεί. Γελάσαμε. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε, γίναμε ένα με τον κόσμο. Μα αυτό θέλεις το τέλος της ημέρας. Όταν είσαι κάπου και τραγουδάς, σε αφορά να περάσουν καλά όλοι αυτοί. Γιατί δεν είναι κάλλιος, θα τραγουδούσαμε μπροστά στον καθρέφτη μόνοι μας.
0: Και επιβεβαιώνω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Έχω έρθει πόσες. 8, 9, 10.
1: Έχω έρθει
0: και σας έχω καμαρώσει. Λοιπόν, φύγαμε για όλο οδηγούν σε σένα και σε λίγο επιστρέφουμε, εννοείται πάλι με Δέσποινα Βανδύ, μία μοναδική και υπέροχη.

0: Και κανονικά η Δευτέρα είναι μια μίζερη μέρα, ρε παιδί μου. Είναι λίγο κολυβόπιτα για τη χαρά.
1: Όχι, όχι. Τη Δευτέρα είναι η μέρα που λες πάω γυμναστήριο τώρα.
0: Παπαπαναγία μου, τι Χριστέ μου.
1: Τίποτα.
0: Με κυνηγά από τα βίντεο μέχρι και στο ρυθμό και να κάνω γυμναστική.
1: Δεν σου μείνε τίποτα από ό,τι έμαθε μαζί μου.
0: Κάναμε κυριολεκτικά τρεις κυλιακούς στο γύρισμα. Έκλαιγα τρεις ώρες μονάχος μετά. Δεν άντεχα. Εγώ όμως ήθελα να πω ότι ναι, μεν η Δευτέρα είναι μια μίζερη μέρα, αλλά εγώ σήμερα έχω μια καταπληκτική Δευτέρα γιατί έχω στο στούντιο Δέσποινα Βανδύ. Πώς μπορεί να είναι μίζερη εβδομάδα όταν ξεκινάει με τη Δέσποινα?
1: Δεν γίνεται.
0: Δέσποινα, θέλεις να παίξουμε?
1: Τι να παίξουμε?
0: Θα παίξουμε παιχνίδια πάρα πολύ ωραία και φάνταστα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τους κανόνες του παιχνιδιού. Τους σκληρούς αυτούς κανόνες. Λοιπόν.
1: Ω Θεέ μου, είμαι και ξενυχτισμένη. Για πες, Γιάννη.
0: Θα σου λέω ένα στίχο από ένα τραγούδι σου.
1: Ναι.
0: Και πρέπει μέσα σε 10 δεύτερα να βρεις ποιο τραγούδι είναι και να μου το τραγουδήσεις.
1: Όχι τον τίτλο δηλαδή, ναι. Για...
0: Βεβαίως, είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Και 3 και 2 και 1. Να με κερνάς φαρμάκι.
1: Το ρίξεις και πάλι απόψε το φαρμάκι.
0: Να με κερνάς φαρμάκι. Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Να με κερνάς φαρμάκι. Να με κερνάς το κόνιο. Και να με κερνάς φαρμάκι.
1: Μπλόκαρα μωρέ Γιάννη.
0: Μα θα σκίσω τα χαρτιά, παιδιά, είναι δυνατόν? Άμα λέω εγώ τη Δευτέρα δεν πάμε καλά γιατί είμαστε κουρασμένοι. Λοιπόν, περίμενε, άλλη μία.
1: Ναι.
0: Να το πω τραγουδιστά,
1: ναι,
0: γιατί είμαι και η Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού, να ξέρεις. Και να με κερνάς φαρμάκι.
1: Να τη χαιρέσαι.
0: Δόξα Παναγία.
1: Αλλά είναι να με κερνάς, δεν μπορώ. Μα έβαλε τη δεύτερη φράση. Πες την πρώτη, να σου πω τη συνέχεια.
0: Το θέμα να σε μπερδέψουμε και λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Μην είναι λόλα να είναι αμήλο, να είναι και λίγο δύσκολο.
1: Χριστέ μου, Χριστέ μου.
0: Λοιπόν, αυτό το βρεις, δεν γίνεται.
1: Ναι, για πες.
0: Μα εγώ σ' αγαπώ.
1: Ναι, ναι, η Πανσέλινος είναι αυτή.
0: Δώσε μου ένα φρενάκι.
1: Και
0: λίγο.
1: Το μυαλό μου έχει πάρει.
0: Λίγο να σε δω.
1: Τέλεια.
0: Ήμασταν και στο τζαζ μαζί.
1: Βέβαια.
0: Δεν τα ξεχνώ.
1: Έλα, βρε Γιάννη, πίσω, τι θυμάσαι τώρα.
0: Την κάνει να παραμιλάει για σένα.
1: Αυτά είναι δικά μου τραγούδια.
0: Όλα δικά σου είναι. Όλα. Στο υπόσχομαι και στο υπογράφω.
1: Ανάβει φωτιέ, ανάβει
0: ναι. Όλα τα κες. Μη μου το κόβει στη μέση.
1: Α, ναι.
0: Θέλω λίγο να ευθυμίσω.
1: Δεν ήξερα να κάνω και ζέσταμα για να έρθω.
0: Έχει τα δίκια σου. Έχει τα δίκια σου.
1: Κι άλλο, Παναγία μου.
0: Ναι. Αυτό είναι πανευκολούρα τώρα.
1: Για πες.
0: Δεν δέχομαι δικαιολογία.
1: Και έμεινα στον Άσο.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Δύο ερωτευμένα αστέρια κάπου στου ουρανού τα λιμέρια. Δεν γίνεται.
1: Ένα τσιγάρο διαδρομή.
0: Τι. Περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Αστέρια λέμε. Δύο ερωτευμένα αστέρια.
1: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη.
0: Επίσης μη τη βοηθάτε τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Όχι, λίγο
0: πέρα.
1: Παίρνω τη βοήθεια του κοινού. Θα
0: σας
1: την πάρω.
0: Βλέπω. Θα γίνω και φράουκα την άξη. Κάνω και βασανιστήρια. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Το τελευταίο
1: ναι.
0: Δεν δέχομαι να μην το βρεις.
1: Ναι.
0: Θα γίνω πάρα πολύ αυστηρός. Λοιπόν.
1: Θα ήθελα πολύ να φέρεις το ρέμο εδώ για να κάνεις αυτό το παιχνίδι.
0: Οχ, τι.
1: Δεν ξέρει τίποτα από τους στίχους του. Να φέρεις τον Αντώνη εδώ να τα κάνει αυτά.
0: Αντώνη, αν μας ακούσει, αλλά δεν είναι η πρόσκληση. Το σπιτικό μας σε περιμένει. Τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν.
1: Α, ναι, το ξέρω.
0: Μην τη βοηθήσετε.
1: Τα φιλιά σου.
0: Μην τη βοηθήσετε.
1: Ικανά. Όχι οι κατάλληλες προϋποθέσεις, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τα φιλιά σου ικανά.
0: Θα βοηθήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι φρέσκο σαν τσιπούρα. Πιο φρέσκο δεν γίνεται.
1: Σαν τσιπούρα, τι συνέβη.
0: Τώρα την ψάρεψε τη τσιπούρα σου, λέω παιδί μου. Πιο φρέσκο δεν γίνεται να είναι.
1: Α,
0: για πες μου.
1: Α, θέλω να μ' αγαπάς.
0: Έμα!
1: Βέβαια.
0: Λέω άμα δεν βρήκε αυτό.
1: Θέλω πια... να μ' αγαπά. Μα πήγε στην τσιπούρα, λέω τι σχέση έχει η τσιπούρα,
0: γιατί
1: δηλαδή...
0: είναι φρέσκο το τραγούδι σαν τσιπούρα, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέω άμα δεν βρήκε αυτό, θα τραβάω τα μαλλιά μου και δεν μου έχουν μείνει και
1: όχι,
0: πολλά.
1: Όχι, όχι.
0: Τρεις τρίκες από την δεκαπάζ.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, το βλέπω, τι να σου πω. Ναι.
0: Δεν τα πήγε πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι.
1: Χαλιέσχος.
0: Θα είμαι πραγματικά πολύ αυστηρός, κύριος Φλωράς.
1: Ναι.
0: Θα περάσουμε να ακούσουμε Γη και Σελήνη και μόλις επιστρέψουμε σου έχω ένα ακόμα παιχνίδι.
1: Οκ.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Γη και Σελήνη, Δέσποινα Βανδύ.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και Δέσποινα Βανδύ. Μάλλον Δέσποινα Βανδύ και Γιάννης Κατινάκης.
1: Όχι Γιάννη μου, Γιάννης Κατινάκης.
0: Όχι, δεν θα το δεχτώ, δεν θα το δεχτώ. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και μία τσίπα σε αυτό το κορμί το φιδίσιο. Δέσποινα Βανδύ και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Και τώρα θα σε ξαναπάω σε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου πόσο δύσκολα και αυστηρά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις γενικού περιεχομένου και ασχέτου.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να μου δώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται μόνο λάθος απαντήσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι χρώμα είναι τα μαλλιά τα δικά μου? Είναι ναι. κανονικά ξανά, πρέπει να πεις π.χ. πράσινα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, ναι. και φύγαμε.
1: Ναι.
0: Τι μέρα έρχεται μετά την Τρίτη?
1: Πέμπτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσα ευρώ είναι τα 2,50 λεπτά?
1: 600.
0: Είσαι εξαιρετική. Τι χρώμα έχει το γάλα?
1: Κόκκινο.
0: Τι ανάβουμε όταν έχει σκοτάδι? Ναι.
1: Το φούρνο.
0: Το φούρνο. Είσαι υπέροχη. Λοιπόν, πώς λέγεται το αντίθετο του κρύο?
1: Χλιαρό.
0: Τι βάζεις στο ψυγείο?
1: Ψητό.
0: Το ψητό μπορεί και να το βάλεις όμως στο ψυγείο.
1: Μπορεί και να το βάλεις. Αυτό δεν το βάζουμε ποτέ όμως.
0: Τι βάζεις στο ψυγείο? Τραπεζοκαλύματα.
1: Ναι, σωστά.
0: Σου λέω εγώ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πού κοιμάσαι?
1: Στο πάτωμα.
0: Βέβαια, είσαι και λίγο κίνκι, μπορεί να κινηθεί και στο πάτωμα, θα πω εγώ, δεν ξέρω. Τι χρώμα είναι το λευκό άλογο του Ναπολέοντα?
1: Μαύρο.
0: Αν τώρα είναι νύχτα, τι ήταν πιο πριν?
1: Νύχτα.
0: Είσαι γάτα. Πόσους μήνες έχει το καλοκαίρι?
1: 13.
0: Τι κάνεις πρώτα, ξυπνάς ή ανοίγεις μάτια?
1: Πλάνω δόντια.
0: Ποιο είναι πιο βαρύ, 1 κιλό σίδερο ή 1 κιλό βαμβάκι? Δεν ξέρω καν ποιο το σωστό εδώ πέρα, έτσι.
1: Το ίδιο είναι, παιδί μου. 1 κιλό σίδερο και 1 κιλό βαμβάκι. Είναι το ίδιο.
0: Αυτό είναι το σωστό όμως που
1: λέει. Ναι, όχι, γιατί νόμιζα ότι ρώτησες, γιατί δεν έχεις καταλάβει το.
0: Είναι το
1: γρίφο.
0: Περίμενε. Πέρα από το παιχνίδι τώρα θα κάνουμε και λίγο καταλαβαίνεις. ΕΡΤ2, λίγο ενημερωτική εκπομπή, έχει γούστο.
1: Ναι.
0: Πέρα από το παιχνίδι. Το σωστό είναι ότι και 1 κιλό σίδερο και 1 κιλό
1: βαμβάκι είναι το ίδιο.
0: Είναι 1 κιλό. Πάρα πολύ ωραία. Και επιμορφωτική πια αυτή η εκπομπή. Infotainment. Και τελευταίο, τι μέρα είναι αύριο, αν σήμερα είναι το αύριο του χτες? Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Τι είπε, παιδιά, Κυριακή.
0: Μα ούτε το σωστό δεν ξέρω εγώ, παιδιά, εδώ
1: είπα
0: πέρα.
1: Είπα μια μακρινή μέρα.
0: Δεν
1: Κυριακή.
0: Αντέχω άλλο πια. Λοιπόν, μπράβο, τα πήγες πάρα πολύ καλύτερα σε αυτό και συγχαρητήρια. Κερδίζεις την αγάπη μου. Την οποία την είχες ήδη.
1: Επειδή θέλω να μ' αγαπάς.
0: Επειδή θέλω να σ' αγαπώ και να σου πω και κάτι. Έδωσες τέλεια πάση και εξαιρετική παρουσιάστρια, γιατί σε αποχαιρετάμε με τη νέα υπερτραγουδάρα σου. Να μ' αγαπάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, Γιάννη μου, κι εγώ.
0: Πέρασες ωραία.
1: Ναι, ήταν λίγο σφινάκι βέβαια, αλλά μ' άρεσε πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Στα δίνω λίγο τη δόση για να το ζητάς και να
1: βλέπετε,
0: το θέλει.
1: Βλέπετε, παιδιά, τι κάνει έτσι.
0: Τέτοιο άνδρα είμαι. Τέτοιο άνδρα τσαχπίνη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Και φύγαμε να σε απολαύσουμε. Να μ' αγαπάς. Ρυθμός.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλέ, καλησπέρα, Παναγιά μου και Χριστέ μου, ξεχάστηκα ο Χριστός. Η Άννα Ζυρδέλη μέσω ήμουνα έξω, ο Χριστός και η Παναγία. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννη Κατινάκη μαζί σου μέχρι και τις 5 για λίγο ακόμα. Τι να κάνω, παιδιά, καθίστε να βανδύσω στο στούντιο και είμαι σε μία έξαρση, σε έναν ενθουσιασμό. Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Αγχώθηκα, λέω, θα χάσω την εκπομπή, θα χάσω το όν, θα χάσω τη δουλειά μου. Φύγαμε λοιπόν για επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Σε αφήνω λοιπόν και σε αποχαιρετώ. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για 3 ώρες. Τα περάσαμε εξαιρετικά. Και επιτυχίες είχαμε. Και Δέσποινα Βανδύ είχαμε, παιδιά. Και ξαναχειροκροτώ. Και τώρα σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια. Τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και παιδιά, θέλω ταυτόχρονα να δώσετε ένα φιλί τώρα.
1: Αλλά ούνο, αλλά ντουε, αλλά ντρε.
2: Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61. Να δω.

0: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καφές Espresso Lor 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες, μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο

0: φουλ.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
6: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε πολύ ωραία και ευδιάθετα αυτή την εβδομάδα. 18 του Μάη. Χρόνια πολλά, Αλάνη μου, σε σένα και έξω που μπορεί να έχεις τα γενέθλιά σου, να έχεις την επέτειό σου. Να έχεις, δεν ξέρω, κάτι δικό σου ρε παιδί μου, whatever.
10: Λοιπόν, ακούστε παιδιά μου, γιατί σήμερα θέλουμε τα μηνυματάκια σας. Θέλουμε να μπει ωραία αυτή η εβδομάδα στον απόϊχο και της εφετινής Eurovision. Στο Viber του ρυθμού περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας ποιες ήταν οι προβλέψεις σας για τη θέση του Ακύλα. Όχι μετά
9: Χριστοπροφήτες. Τώρα θυμήθηκες.
10: Τώρα έχουμε.
9: Γιατί δεν τα λέεις αυτά δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα και τα θυμήθηκες τώρα?
10: Γιατί ήμουν απασχολημένος στο πώς θα φάω τα 50 ευρώ σου, Άννα μου. Τα οποία και ακόμη μου χρωστάς, γιατί είχαμε βάλει ένα στοιχηματάκι εδώ πέρα.
9: Στον Μπαμ και Κράχ θα τα δώσω, παιδιά, όντως έχασα.
10: Εσύ είχα πει εκτός πεντάδας, είχες πει εντός, λούσου το τώρα.
9: Ωραία.
10: Αν κάποιος είχε κερδισμένο στο τελευταίο Eurovision, ήμουν εγώ. Ωραία. Δεν ήταν ο Ακύλας, δεν ήταν η Ελλάδα, δεν ήταν ο Αβγελός, ήμουν εγώ.
9: Ωραία.
10: Ήταν ο Μαρκάζος. Λοιπόν, 6937-949-949 μηνυματάκια, φωτογραφίες και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξής σας, το Viber του ρυθμού και soundist.gr κάτω ρυθμός 949, όπου και σήμερα έχουμε οι δυσάρες, όπου αν δεν κάνεις σεξ σύμφωνα με έρευνα θα παχύνεις. Αλέξ 135 χάρηκα. Και
9: εγώ θα σου πω για τους μύθους της απιστίας.
10: Μπράβο, και εγώ θα σου πω. Ναι. Ότι βάσει έρευνα πάλι, οι άνθρωποι με μπλε μάτια, αυτά που κοιτάνε κατευθείαν με στην ψυχή σου που νιώθεις γυμνός,
9: μην μου το αναλύσεις.
10: Είναι πιο πιθανό να πίνουν πολύ για να γίνουν αλκοολικοί. Δεν θα πω κάτι άλλο, αφήνω αυτό εδώ.
9: Μάλιστα. Πιάσαμε τώρα.
10: Ωραία θέματα. Μετά τις 7 πάει αυτό. Μετά τις 7.
9: Λοιπόν, τώρα όμως αρχίζουν τα καλύτερα. Διότι σας το λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Σας έχουμε επιπυλήσει τα αυτιά. Ήρθε η ώρα να τα ακούσετε. Ολοκένουργιο τραγούδι. Αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ.
10: Ήταν και συνέντευξη πριν στο Γιάννη Κατρινάκη.
9: Λίγο νωρίτερα ήρθε ολοζώντανα. Κρίμα μα τη χάσατε. Θα ακούσετε και θα δείτε και στα social media του σταθμού τι έχει γίνει. Η Δέσποινα Βανδύ με τίτλο «Να μ' αγαπάς», παιδιά. Θέλω να δέσετε την αμέριστη προσοχή σας. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή αυτή καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος.
10: Για να ακούσουμε.
9: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτη και αποκλειστικά

0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τι να πεις λοιπόν για μένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και Ίγκυκεν η ώρα.
1: Ίγκυκεν.
0: Για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμαν.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Εμπρός καλή μου κόρακα.
0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο και σήμερα όλοι σχολιάζαμε την Eurovision. Να την πιάσουμε και εμείς λίγο την Eurovision.
1: Την αφήσαμε και ποτέ.
0: Λοιπόν,
1: μια εβδομάδα είναι, παιδιά, κουράγιο, θα περάσει.
0: Έλα, μωρέ. Το πιο ωραίο σχόλιο, παιδιά, που πραγματικά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, το έγραψε ο Βλάσης ο Κοστούρος, που είναι δημοσιογράφος στην Αταλία Γερμανού. Θα στο διαβάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ήταν από τα καλύτερα που έχω διαβάσει, χωρίς πολλά-πολλά. Και έχει πιάσει την ουσία του πράγματος. Υπήρχε, λέει, κάτι υπερβολικά μελετημένο, λέει, στο φέρτο, σαν να είχε στηθεί για να γίνει viral στα social media πριν γίνει μια αληθινή στιγμή πάνω στη σκηνή.
1: Ναι.
0: Αλλά η Eurovision έχει ένα παράξενο ένστικτο. Συνήθως αφήνει στην άκρη εκείνον που προσπαθεί να γίνει icon και κρατάει εκείνον που απλώς είναι. Και ίσως αυτό να είναι, λέει, και το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα της φετινής πορείας στην Ελλάδα. Ό,τι μπορείς να σαρώσεις στο ίντερνετ, να γεμίσεις timelines, reaction και προβλέψεις νίκης, χωρίς τελικά να κατακτήσεις πραγματικά το δωμάτιο. Εν ολίγης, λέει, αυτό όμως που δεν σημαίνει αποτυχία και σίγουρα δεν είναι λόγος για συγγνώμες. Από το συμπαθέστο ταλαντούχο Ακύλα, που δεν χρωστούσε σε κανέναν την πρωτιά, καμία φορά, λέει, οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τη φαντασίωση που το ίδιο το κοινό έχει σε γύρω τους. Και αυτό είναι okay.
1: Συμφωνώ, να σου πω κάτι. Ναι, αφενός, σε μια χώρα που δεν ζητά συγγνώμη πολιτική για τα τόσα σκάνδαλα,
0: σωστά,
1: δεν έχω φίλει καμία συγγνώμη ο Ακύλας και ο κάθε Ακύλας.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο του παιδιού, δεν χρειάζονταν συγγνώμη, όντως.
0: Αισθάνθηκε άσχημο, γιατί και εμείς είχαμε προσδοκίες με όλα αυτά που ακούγαμε.
1: Κακούς όμως, δηλαδή ήταν δικές μας οι προσδοκίες. Αυτός πήγε και έκανε το κομμάτι του.
0: Συμφωνώ, δεν είπα εγώ θα είναι στην πεντάδα.
1: Δεν είπα εγώ 50 ευρώ δεν θα είναι. Δεν πήρα. Γιατί, παιδιά, η Eurovision είναι ένα παιχνίδι που παίζουν όλοι και στο τέλος πάντα κερδίζει ο Μαρκάζος.
0: Κλαίω, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Ανοίγω το πορτοφόλι μου.
1: Μπορεί σαν Έλληνας να απογοητεύτηκα, αλλά σαν Μαρκάζος σήμερα είμαι πιο πλούσιος από την Eurovision. Ο πραγματικός νικητής της Eurovision, λοιπόν, είναι εδώ. 50 ευρώ που λαζεστά, ζεστά, σπαρταριστά.
0: Έχασα, τι να κάνω.
1: Μάνι, μάνι, φόροι που πλήρωσα για να πάμε εκεί πέρα. Τέλεια. Τουλάχιστον βγήκα στα λεφτά μου, κάτι είναι και αυτό.
0: Θες κάτι άλλο?
1: Θες να παίξουμε και του χρόνου? Είσαι
0: όχι.
1: Σίγουρη?
0: Θες να κεράσεις τώρα γιατί με έχεις αφήσει τα πει?
1: Τι μπορεί, τι θα ήθελες? Κέρασα πόνο, τι άλλο θέλεις?
0: Δεν ξέρω να βάζω στοίχημα, τέλος, να ξέρεις.
1: Όχι, επειδή από πέρσι.
0: Από πέρσι έχεις χάσει εσύ, αλλά τα πληρώνεις τα στοιχήματά σου.
1: Μην πιάσουμε το στοίχημα στον αέρα, άστο.
0: Όχι, αλλά τα πληρώνεις τα στοιχήματά σου. Έτσι πρέπει κι εγώ.
1: Ακριβώς. Και τελικά την πλήρωσε η Ζυρδέλη.

0: Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούσα μόνο επιτυχίες. Έχουν έρθει τα Αλάνια. Καλησπέρα, λέει Αλάνια μου. Καλή εβδομάδα. Περίμενα, λέει, δεύτερη θέση μέσα. Λέει στην πεντάδα σίγουρα η Μαριάνθη.
1: Μπράβο.
0: Εννοεί
1: πάλι
0: Μαρία...
1: κουβά.
0: Εννοεί η Μαρία, λέει, καλησπέρα. Έχω κάτι, λέει. Τα νεύρα μου, λέει.
1: Γιατί
0: για
1: ρε,
0: τον Ακύλα, λέει, περίμενα ότι θα έρθει πρώτος από το τέλος.
1: Ε, όχι, ρε Μαρία.
0: Αν το καλοσκεφτείς όμως, η Ελλάδα κέρδισε.
1: Πέσαμε σε φαν.
0: Ας ήταν, ναι, σε άλλη, ας ήταν με άλλη τραγουδίστρια. Παιδιά, μη μου τα λέτε όλα τώρα κατόπιν εορτής, να μου τα λέγατε νωρίτερα.
1: Όχι, μπορεί και εσείς τώρα να πληρωνόσασταν.
0: Τι να κάνω. Να το πέραν το πενταρικάκι από μένα.
1: Το μυστικό στο στοίχημα, put your money where your mouth is. Από πριν τα παίζουμε αυτά. Από πριν τα... Γιατί πώς έχω μείνει με μυσικάλτσα. Αυτός είναι ο Αλέξης, μην γίνεις τον Αλέξη.
0: Λοιπόν,
1: μία φορά και εγώ κέρδισα και βλέπεις, το κάνει πατιέρα.
0: Επειδή δεν θέλω να γίνω σαν τον Αλέξη και πρέπει να προσέχω λίγο το be well μου, πρέπει να πάω και στο Be Well Festival.
1: Να πας στο Be Well Festival και να τα απολαύσεις με παρέα. Γιατί έρχεται η Zenith και σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν.
0: Άντε και το θέλω.
1: Πάρε και τον Άθα μαζί οπότε. Με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι τις εξαντλήσεως. Be Well λοιπόν together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή ΡΑΗ.
0: Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Άρχισε λίγο και ο Φσταβέντο και ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα όμως, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ό,τι και αν πω, παιδιά, εδώ, στο ρυθμό 949.

0: με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Στα Βέντο λοιπόν, Αλεξάνδρα, αναδρομικά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και η Άννα μας λέει Αλάνια, γεια σας. Μια χαρά ο Κύλας. Και γιατί να ζητάει συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, μπράβο, όντως. Δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη.
0: Το αισθάνθηκε, ρε παιδιά, εντάξει, θα βγούμε να το κρεμάσουμε και όλο το σύνταγμα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ρε παιδιά, αυτό έλειπε να μας δώσει συγγνώμη. Δηλαδή, ο Ρακιτζής με τον αγαπώ εσύ, είπε ότι εμείς έπρεπε να του ζητάμε συγγνώμη γιατί δεν εκτιμήθηκε όσο έπρεπε.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Θέλω επίσης στο Viber τις δικές σας underrated συμμετοχές της Eurovision. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ρακιτζής θα έπρεπε να είναι πρώτη πεντάδα. Εκεί θα έβαζα τα 5 ευρώ τα οποία μόλις πήρα την άλλη για να τα χαλάσω σε καφέδες. Εκεί μάλιστα θα άξιζαν. Πρώτη φορά που θα πλήρωνα φόρους με χαρά. Εκεί και στο κανάλι της Βουλής των ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν.
0: Να πω για τους μύθους.
1: Άντε πες.
0: Μύθοι για την απιστία, παιδιά.
1: Από το Ρακιτζή ορμόμενοι.
0: Βέβαια. Ένας άγρυπνος σύντροφος μπορεί να αποτρέψει την απιστία.
1: Καλά
0: αυτό είναι
1: μύθος.
0: Αυτό είναι μεγάλος μύθος, εντάξει.
1: Από το εκεί, εσύ κοιμάσαι και τι σου δουλεύει. Δεν μου ωραία το κέρατο, το τρώω, να πούμε και. Και φορέα αγουροξυπνημένο το τρώω. Ότι άμα δηλαδή μείνει ξύπνια η άλλη, δεν θα φάει. Ή ο άλλος κέρατο.
0: Το ξύπνια εννοεί εγρήγορση, έτσι. Δηλαδή, όταν είστε σε μια σχέση, δεν θέλω να καθησυχάζεστε. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια αρχή στη σχέση, την εκάστοτε σχέση. Και πρέπει να προσπαθείτε να την κερδίσετε αυτή τη σχέση.
1: Ωραία, άμα είναι να μείνει εξάγρυπνο για να μην φας κέρατο, λες και κάνει γερμανικό 3-5 πύλη στον Εύρο.
0: Ναι, δεν εννοούμε αυτό.
1: Σιγά-σιγά γίνει χιλιόδε εφιάλτη.
0: Δεν εννοούμε αυτό.
1: Κοιμήσου εκεί πέρα να βρει τον ύπνο σου. Κοιμήσου να βρει. Και κοιμήσου ένα κελούδι.
0: Πού να κοιμηθεί όμω.
1: Χώρισε να κοιμηθεί σαν άνθρωπο.
0: Πού να κοιμηθεί όμω. Γιατί ξέρουμε, παιδιά, τον καλό τον ύπνο, κάποιοι τον υποτιμάτε. Με τα έπιπλα γκάντ όμως στο μαρούσι, αχ, το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά.
1: Γιατί μπορεί κάτι να το πρέπει να το χάσεις για να το εκτιμήσεις, οπότε καταλήξεις και εξάγρυπνος και κερατωμένος, αλλά εμείς έχουμε για να μην είσαι έτσι. Για να περάσεις πολύ ωραία. Χώρισε εσύ λοιπόν με το καλό και πήγαινε εκεί πέρα σε ένα χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές.
0: Γιατί να χωρίσουν, έχουν και άλλα εκτός.
1: Άμα είναι να μείνεις εξάγρυπνος σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί με κάποιον πρέπει να μοιραστείς και το κρεβάτι, έτσι. Μιλάμε για κρεβατάρες.
0: Βέβαια.
1: Θα βρεις λοιπόν μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτι και σαλόνια για όλα τα γούστη και τα βίτσια, με προσφορές και ειδικές τιμές. Ή ακόμη καλύτερα, φτιάξεις εσύ το δικό σου όπως ακριβώς το θέλεις. Ναι, υπάρχει αυτή η επιλογή. Μήνας του ύπνου λοιπόν, οπότε παίζουν και πολύ καλές ευκαιρίες. Έπιπλα γκάντ, λεωφόρος και Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια μας για να ακούσουμε τι έκανε ο Βασίλης, η Αθηνά και η Μπέτη Μαγκύρα και επαναρχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: 9 ενοχλητικές συνήθειες των ενδυφιών ανθρώπων που με έχετε πρίξει εσύ και η Μπέτη ότι είστε πανέξυπνοι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο έχετε τις ίδιες συνήθειες. Έτσι. Ναι. Βρίζουν.
4: Ορίστε, το έχουμε.
3: Είναι ακατάστατοι.
4: Τώρα, ειδικά με που βλέπω 7 στα 7.
3: Εκνευρίζονται από ανθρώπους που κάνουν θόρυβο όταν μασούν. Μιλάνε μόνοι τους.
4: Έχει τύχει και αυτό να το κάνουμε.
3: Αποσπούνται εύκολα από το κινητό τους και όσα συμβαίνουν στα social media.
4: Σίγουρα είμαι μέσα στο κινητό όλη μέρα. Άρα είμαι διάνοια.
3: Ξενυχτάνε,
4: ναι.
3: Αγαπούν τα σεξ toys και εξοδεύουν πολλά λεφτά για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.
4: Λοιπόν, είμαι διοφυΐα. Είμαι διάνοια λοιπόν, και τιμή σας που με έχετε.
3: Αυτό λέγεται διάσπαση προσοχής. Μιλάνε μόνοι τους, χαζεύουν στο κινητό και είναι κατάστατοι.
4: Τιμή.
3: Το τελευταίο το έχεις.
4: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, μ' ακούει ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνα.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σου, Πεθούρα.
3: Είσαι βουνό.
4: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
5: Είσαι top.
6: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρβελή στο ρυθμό 949.
14: Καλώς ήρθατε, Ελένια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερτέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 6 και όποιος αντέξει Δευτέρα 18 του Μάη και είχαμε πάρα πολλές εκπλήξεις νωρίτερα.
15: Όπως?
14: Τι δεις πραγματί. Ήρθε εδώ στο Μαρούσι, παιδιά. Βρέθηκε στο στούντιο του ρυθμού 949 και χάρισε μια απολαυστική συνέντευξη στον αγαπημένο της, τον Γιάννη Κατινάκη. Με αφορμή λοιπόν τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού Να Μ' Αγαπάς, θα τα ακούτε αποκλειστικά εδώ. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για την ιστορία πίσω από το νέο της τραγούδι, ενώ δεν δίστασε να δοκιμάσει και τις ικανότητες της στα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν καλή, ήταν και λίγο άϊπνη, το είπε, να τα λέμε κι αυτά.
15: Ναι, λογικό. Είχε μια κουμπαριά.
14: Βέβαια, ήταν κουμπάρα. Χθες με το καλό παντάξια. Απάντησε σε ερωτήσεις που ήταν σχεδιασμένες να πάνε λάθος. Πάρα πολύ απλά, σας το λέμε. Και έτσι προσπάθησε να βρει ποιο τραγούδι της κρύβεται πίσω από γνωστούς στίχους. Θα τα δείτε όμως όλα στα social media του ρυθμού με ό,τι έγιναν off-air. Τα έχουμε κρατήσει για εσάς. Θα μπείτε και θα τα απολαύσετε όπως θα απολαμβάνετε και το τραγούδι. Σε λιγάκι λοιπόν θα παίξει. Τώρα όμως έρχονται άλλες επιτυχίες. Θα έρθει ο Πάνος Κιάμος στην παρέα μας, ο Σάκης Ρουβάς και
15: ναι,
14: αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα.
15: Επιτέλους. Καλό, αλληλούια. Επιτέλους εμφανίστηκε.
14: Διότι εδώ το πρωτάκουσες, εδώ συνεχίζεις και το απολαμβάνεις. Δυναμώστε.

0: Ξέρεις πόλους λοιπόν και πάνω σκιάμω στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και δείξε μου έναν λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Λέγαμε για τους μύθους για την απιστία. Είπαμε
1: δείξε
0: πριν
1: μου
0: έναν. Θα σου δείξω τώρα εγώ έναν.
1: Άλλο θέλω.
0: Κάποιος λέει. Ντροπή. Τι πίνεις? Καφέ.
1: Καφέ. Τι άλλο? Αν και με αυτά που ακούω στα ήπια έπεσα.
0: Κάποιος λέει συνάπτη εξωσυζυγική σχέση. Πάντα και μόνο γιατί δεν νιώθει ικανοποίηση από την συντροφική του σχέση.

0: Γιατί πολλοί έχουν δώσει ευκαιρία. Παιδιά, μην δίνετε ευκαιρία, διότι.
1: Θα υποφέρετε!
0: Επαναλαμβάνεται μετά η ιστορία, να ξέρετε.
1: Με άλλο η αφορμή.
0: Ναι.
1: Ίδιος λόγος, άλλη αφορμή.
0: Άναγε σου.
1: Οπότε, εγώ θα σας πω όμως να δώσετε μια ευκαιρία.
0: Πού?
1: Στο Ρίτζα Καζίνο Μονπαρνές. Γιατί έχει το εστιατόριο Μοντεβίστα εκεί πέρα, ναι, που εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Πνίξτε τον πόνο σας λοιπόν σε άπειρες σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό αλλά και φιλόξενο περιβάλλον. Πώς να το κάνουμε, μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Μόντε Βίστα Εστιατόριο. Ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα και έξω από την Αθήνα.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για το που είμαι και έχουμε εκπλήξει σήμερα για το δάνειο.
1: Άδει μόνο.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Δάμου.
3: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
2: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ίδια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε η ΑΕΚ σε μια φαντασμαγορική φιέστα με τον κόσμο της στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη μάχη της δεύτερης θέσης, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν στο 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-2, εξασφάλισαν και μαθηματικά την δεύτερη προνομιούχο θέση στην τελευταία αγωνιστική των play-offs. Ο τρίτος ΠΑΟΚ θα συμμετέχει στα προκριματικά του Europa League, όπως και ο κυπελούχος Όφη, ενώ ο Παναθηναϊκός σε αυτά του Conference League. Μία στροφή πριν την ολοκλήρωση και των play-outs ξεκαθάρισε και η μάχη της παραμονής, με τον Αστέρα Τρίπολης να μένει στην πρώτη κατηγορία σε αντίθεση με ΑΕΛ και Πασαραϊκό που υποβιβάστηκαν.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ω! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία και παιδί.gov.gr ή στο 210

0: 10-95-49-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
14: Καλώς ήρθα, ταλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, 5 με 8 παρακαλώ, στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Και ήρθε η ώρα να σας φτιάξουμε περισσότερο τη διάθεση.
15: Για μεριάστε, για μεριάστε, μερακλώστε και ξεχάστε. Όλα σας τα βάσανα, γιατί τώρα είναι η ώρα με τα δώρα. Διαγωνισμάρα πρωτομιλών. Τα έχασα και εγώ με αυτό που ακούω και που λέω. Πώς αλλά είναι καλά. Πού είμαι, τα κατάφερα. Πού είμαι, μετά από δύο κεφαλικά και τρία ημιεμφράγματα, τα κατάφερα και είπα το όνομα του σωστού διαγωνισμού. Τι γίνεται τώρα? Παίρνεις τηλέφωνο στο 2-10-68-35-722. Παίζεις μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα σου βάλουμε, μία μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς αυτούς τους ήχους. Πού τέλος πάντων μπορείς να ακούς συγκεκριμένους ήχους. Και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα. Εσύ, Αλάνη, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Οπότε θες δωράρα, πάρε τώρα. Τρίτη και φαρμακερή, 2-10-68-35-722.
14: Για τους λάτρεις του σούσι, ναι, θα το μετανιώσετε αν δεν πάρετε τηλέφωνο. Διότι έχουμε ωραία δωρεάν επιταγή με φαγάκι. Wagamama! Λοιπόν, μέχρι τότε φύγαμε για αποκλειστικότητα, γιατί παίζει τώρα στο ρυθμό 949 ολοκένουργιο τραγούδι από αγαπημένη λατρεμένη Δέσποινα Βανδύ. Θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά στην πολιτεία αυτή καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει Λευτέρης Κιντάτος και μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακούσετε πρώτη και αποκλειστικά. Ξεκινάει τώρα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα δεν σ' αφήνω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι κοινή ώρα για να παίξουμε.
1: Πάμε διαγωνισμάρα, πάμε δωράρα, πάμε
0: δωράρες. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια
1: καλησπέρα,
0: σας.
1: Πώς σας λένε?
3: Καλή εβδομάδα, Λάνια.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Ευαγγελία.
0: Καλώς μας ήρθες. Από πού καλείς?
3: Καλώς σας βρήκα. Από Βρυλίσια.
1: Τέλεια. Γεια χαρούλα.
0: Γεια.
3: Γεια. Ποια είσαι? Ποια που σας ακούμε μαζί.
0: Γεια σου, Ναταλία.
4: Γεια.
1: Γεια.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, και τώρα που χαιρετηθήκαμε.
0: Είστε έτοιμες, κορίτσια?
4: Ναι.
0: Μία απάντηση, τρεις ήχοι, ένα περιβάλλον αντιστοιχούν. Αντιστοιχεί
1: και οι τρεις. Θα το ψηφίσετε παρέα.
3: Έχουμε και το φίλη μας τη Βάνα μαζί, οπότε είμαστε τρεις.
1: Έχουμε
3: εδώ
1: και τη βοήθεια του κοινού. Ποιος σας πιάνει, ποιος σας πιάνει.
0: Φύγαμε. Μία απάντηση, κορίτσια, συσκεφτείτε και πείτε τη σωστή απάντηση.
1: Τι αποφάσισε σύγκλητος, τι ήταν αυτό που ακούσατε?
3: Φάρμα.
1: Μπράβο! Έχουμε νικήτρια.
0: Μπράβο! Λοιπόν, Ευαγγελία, θα πάρεις τα κορίτσια σου και θα πάτε για φαγητό γουαγκαμάμα. Κερδίζετε δωρεπιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θέλεις. Παιδιά, θέλω να σας ενημερώσω και να ξέρετε το πιο ωραίο. Εγώ το πρωτογνώριζα όταν έμεινα στο Κολωνάκι που είναι στην Αιώλου. Καθημερινά έχει το All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90, δηλαδή 15,90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους λατρεύετε το sushi.
1: Ζωάρα.
0: Και θέλετε να το δοκιμάσετε. Και αν είστε φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο κατσουκάρι που λατρεύει εδώ πέρα το δικό μου κατσουκάρι.
1: Μπράβο.
0: Ο Μαρκάζος έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σας περιμένουν εκεί να πάτε να τα δοκιμάσετε, να τα γευτείτε. Από noodles, μπάο, σούσι, φρέσκες γεύσεις. Μπράβο. Και ανοιχτή κουζίνα. Λοιπόν, θα σου έρθει μήνυμα από το ρυθμό, Ευαγγέλια μου. Να περάσετε όμορφα.
1: Τίποτα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κυρίες μου, γεια σας.
1: Γεια πολλά, καλή όρεξη.
0: Γεια σας. Και εμείς συνεχίζουμε τις επιτυχίες μας. Θοδωρής, φέρεις τώρα στην παρέα μας για δυναμώστε.
1: Τι θα μας φέρει?
0: Είπες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, εδώ στο ρυθμό 949 καταλήγεις και υπάρχει ένα αγαπημένο project, ρε παιδιά, στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στην τηλεόραση των Αντένα καθημερινά 5 και 4.
1: Ναι.
0: Που ανοίγει, ρε παιδί μου, την όρεξη για φαγητό, αλλά και φυσικά παρέα. Το Κάτι Ψήνεται, που έχει γίνει γνωστό σε πάνω από 50 χώρες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μέσα, το έχεις δει σίγουρα, είτε στε ζάπινγκ ή μπορεί να έχεις δηλώσει και εσύ συμμετοχή, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Και έρχεται καθημερινά, παιδιά, στις 5 και 4 στον Αντένα για να μας ανοίγει την όρεξη για φαγητό. Και παρέα, κάθε εβδομάδα λοιπόν, 5 οικοδεσπότες με μεράκι και προσωπικό στυλ παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους.
0: Μαζεύουν τους βαθμούς, ένας ψηφίζει τον άλλον και κάποιος κερδίζει 2.500 ευρώ.
1: Για τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη. Πηγαίνετε λοιπόν εκεί πέρα, δηλώστε συμμετοχή, γιατί παίζουν απρόβλεπτες γνωριμίες, αυθόρμητα πειράματα, καυστικά σχόλια και ατάκες που, όπως να το κάνουμε, μένουν.
0: Εσύ τι θα μαγείρευες αν με καλούσες?
1: Θα έπαιρνε έναν κύμα από αυτούς που βάζεις μέσα νερό, θα το έβαζα και θα το σέρβιρα για μακαρονάδα. Ήταν τον ήρωα ζωής μου αυτό. Να πήγαινα πάντα στο Disaster Chef, πώς λεγόντουσαν αυτά τα reality, μη λέμε ονόματα, αλλά δεν λέμε οικογένειες, δεν θίγουμε, και να τους αφήσω μαμαλάκες.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν, και αν είσαι ένα αστέρι. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχουμε πολλά αστέρια. Πολλά αστέρια που μας ακούτε εδώ και έχουμε πράγματα και θάματα να σας πούμε.
1: Όπως το ότι έρχεται το Be Well Festival.
0: Το ξέρετε, το έχετε ακούσει.
1: Και έρχεται λοιπόν και η Zenith με τη σειρά της και σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Παίρνα λοιπόν όπως είσαι σε ένα από τα καταστήματα της Zenith σε όλη την Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως και φυσικά. Be Well Together με τη δύναμη της ΔΕΗ. Η προσφορά, όπως είπα, ισχύει μέχρι στις εξαντλήσεις των vouchers. Αρμόδια αρχή ΕΡΑΗ. Και να πω και μια ειδισούλα πάνω στο τσακίρι και έφυγε.
0: Να με, για δώστη.
1: Αν δεν κάνεις σεξ, θα παχύνεις.
0: Και άμα κάνεις σεξ, γιατί παχύνεις.
1: Ρώτα, έλα πες μου. Εμένα μου λες. Σπίτι του κρεμασμένου, τώρα μίλησε για σκηνή, μην το πιάνουμε αυτό το θέμα.
0: Θα μου το πεις μετά το break και τώρα.
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Ήτανε.
1: Αυτή είναι
0: η έρευνα. Δεν έχει να αναλύσεις κάτι. Τι είναι έρευνα
1: να
0: αυτό. Αυτός είναι ένας τίτλος που διάβασα από μια έρευνα.
1: Άρα εγώ θα έπρεπε κανονικά να ήμουν, που κοντεύω να μονάσω, θα έπρεπε να ήμουν 500 κιλά. Είμαι 498, σε καλό δρόμο είμαι. Μπράβο, μπράβο παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε και θέλω να μου το αναλύσεις και να μου πεις τι λέει η έρευνα
1: ακριβώς. Θα αναλύσω σε βάθος.
0: Ναι.
2: Είσαι icon.
0: Είσαι ατομάρα.
3: Είσαι είδωλο.
4: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Είσαι top.
7: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. .org.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλο. Και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Gifts at a
6: Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
21: Τρεις Εργενίδες.
22: Άχρηστη.
21: Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
23: Και όλα ανατρέπονται.
24: Από το πουθενά.
21: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
24: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάση.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
30: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τους 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και φυσικά με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Τα δικά σας βρετερελόπεδα που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Όλα μα όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνεις και online, βρε αδερφέ, όπου και αν βρίσκεσαι.
0: Πολλά φιλιά στη Δήμητρα που λέει καλό απόγευμα, φιλιά που έγινα. Γεια σου, φιλιά στην Αίγινα.
1: Πολλά φιλιά στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω. Μάλλον το ξέρω.
1: Τι?
0: Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Φαίνεται ότι το έχετε πάρει χαμπάρι. Μιλάμε για το ραντάρ του ρυθμού.
1: Διαγωνισμάρα.
0: Βέβαια.
1: Top.
0: Έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά. Πού παίζει.
1: Και τρέχει. Πού αλλού, στο πρωινό μας. Κάθε μέρα, παιδιά, ψάχνει εσένα. Και σήμερα σίγουρα έψαχνα να δώσει 150 ευρώ σε κάποιον η πρωινάρα μας με την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
0: Έψαχνα λοιπόν μια γυναίκα με δύο μεγαλύτερα αδέρφια να έχει γεννηθεί στις 18 του μήνα, οποιοδήποτε μήνα, και το ένα από τα δύο της αδέλφια να έχει γεννηθεί και αυτό 18 του μήνα, οποιοδήποτε μήνα, οποιασδήποτε χρονιά.
1: Οκ. Είναι ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες.
0: Δεν βρήκε το στόχο.
1: Καληνύχτα. Οπότε αύριο 300 ευρώ που ψάχνουν εσένα με άλλα κριτήρια αυτή τη φορά.
0: Μπορεί να είσαι εσύ.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Και αν δεν τα πάρετε και αυτά, 450 και τρέχουμε.
0: Φύγαμε λοιπόν. Τώρα κάνουμε το λογαριασμό με την Κατερίνα Λιόλιου. Για δυναμώστε και επανερχόμαστε.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση. Εδώ στο ρυθμό 949 το πρωτοακούσαμε αποκλειστικά. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε και διαβάζουμε και μηνύματά σας.
1: Για να ακούσω την επίθεση του στο Viber.
0: Λοιπόν, η Γεωργία λέει καλησπέρα Άννα και Αλέξη.
1: Καλησπέρα,
0: εύχομαι
1: Γεωργία.
0: Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Και η Πέννη. Ναι. Λακωνικότατη.
0: Ναι. Η Πέννη, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Είμαι η Θαδέα.
1: Α, εντάξει.
0: Και είμαι 8,5 ετών. Να ξέρετε, σας ακούω το πρωί πάντα στο αμάξι με τώρα με τη μαμά μου και την αδελφή μου τη Βάλια. Αυτά, γεια. Γεια σου, Θαδέα.
1: Γεια σου, Θαδέα. Άρχισες λίγο να στείλεις το μήνυμα γιατί σίγουρα δεν ακούσε εμάς το πρωί. Στο 8,
0: λέει ότι ακούει ρυθμό από το πρωί. Είναι 8,5. Δεν ακούει στις 8,5.
1: Ναι, εντάξει. Μπορεί να μας ακούει η μεγάλη της αδελφής στο φροντιστήριο.
0: Εμένα μου αρέσει το όνομα Θαδέα γιατί είναι από τον Άγιο Θαδέο και ξέρω την ιστορία. Και μπράβο και στους γονείς και να χαίρεσαι και το όνομά σου.
1: Μπράβο. Χρόνια πολλά προκαταβολικά για τη γιορτή σου σε περίπτωση που δεν την προλάβαμε.
0: Δεν την πρόλαβε.
1: Εντάξει, θα του την πούνε. Πρωινή, αυτούς ακούει, λυπάμαι. Να κι εγώ.
0: Εντάξει, το πρωί ακούει γιατί πάει στο σχολείο η κοπέλα. Τι θα γίνει.
1: Λογικό είναι. Μπράβο,
0: τώρα γυρίζει.
1: Αρχικά μπράβο, πας στο σχολείο.
0: Μπράβο που γυρίζει με ρυθμό.
1: Μπράβο. Έστω. Και που αντέχει ακόμη. Πώς άντεξε αυτή η καημένη Θαδέα. Λοιπόν, θα σας πω όμως εγώ κάτι για τους γονείς. Απευθύνομαι στη μαμά και τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Θαδέα, κλείς τα αυτιά σου γιατί παίζει εκπληξούλα. Από 22 έως 24 Μαΐου,
0: ναι,
1: το Μεξικό, Viva la Mexico, έρχεται στο εστιατόριο 1055 IAI στο Ρίτζες πιο μακριά, αλλά τέλος πάντων θα τα χαλάσουμε εκεί. Ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας στο πλούσιο μπουφέ με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος, γρήγορα τα χείρισμα ισπανικών χρειάζομαι χθες, σάλσα βέρντε και πίκο ντεγκάλο, τσίλι κον κάρλε, πόγιο αχουμάντα, ελπίζω να το είπα καλά.
0: Κόπηκα
1: στο σπίτι. Τώρα ήθελα να μην πάρω μπρος. Και πολλές πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Κάτσε και κάτσε να τα εξασκήσω, ποτέ δεν ξέρεις. Ζήστε λοιπόν τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσεις τώρα στο 210-24-21-055. Βίβα Μεχικό. Με πρόλαβε. Ρυθμιστή σε έψη με το διάτομα άντρο 21 στον παίξει υπεύθυνα.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με πολλές εκπλήξεις, πολλά ωραία θέματα και θα δείτε.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
3: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
2: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
2: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
3: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν.
2: Χορηγός της βραδιάς.

0: κυκλοφορία.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.

0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία.

0: Να σα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, 5 με 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Τα δικά σου, Αλάνια, σε νέες περιπέτειες με τα δικά σου μηνύματα να τους κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. 6937-949-949, εκείνη που τα στέλνει τώρα στο Viber και φυσικά εμείς εδώ το διαβάζουμε και γινόμαστε μια ωραία απογευματινή παρεούλα. Φυσικά μην ξεχνά, soundist.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνεις και online, βράδερφε.
2: Λοιπόν, παιδιά, και ξέρετε ότι παίζει αποκλειστικότητα. Παίζει αποκλειστικάρα. Σας έχουμε τα καλύτερα. Φυσικά, αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ. Θα ακούσεις και θα απολαύσεις το τραγούδι μόνο εδώ στο ρυθμό. Νωρίτερα έχει έρθει, τα είπαν κατηδίαν με το Γιάννη Κατηδάκη. Mm-hmm. Παίξανε και πολλά παιχνίδια.
3: Χαστούκια, νομίζω. Θα αρχίσουμε τη φορά πήρε.
2: Μπορεί, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
3: Εκεί να δεις ακροαματικότητα.
2: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια για πρώτη φορά σε Μπάλκαν ύφος. Γράφει Λευτέρης Κιντάτος από Δέσποινα Βανδύ, αποκλειστικά τώρα στο ρυθμό 949, τίτλος «Να μ' αγαπάς».

0: Ήταν η Μαλού λοιπόν και μια φορά στο τόσο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Όχι μια φορά στο τόσο, ούτε κάθε τόσο.
1: Μια φορά στο
0: όλη την ώρα. 24 στα 7. Πάμε.
1: Λοιπόν, μια φορά στο τόσο λοιπόν έρχονται και τέτοιες ειδήσεις άρεσε. Καθώς ένας άντρας από το Σικάγο, αφού χώρισε, αγόρασε αυτοκίνητο στο όνομα της πρώην του. Μπράβο.
0: Το είδα αυτή.
1: Το πάρκαρε στο αεροδρόμιο και το άφησε να μαζέψει 100.000 δολάρια σε πρόστιμα.
0: Και τι κατάλαβε.
1: Τι έλατε.
0: Τι κατάλαβε, πες μου τώρα.
1: Αυτός. Ναι. Τίποτα. Η πρώην του πάλι τι εστιαφορία. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Εγώ ξέρω περιστατικό που έχει χωρίσει ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Αυτός είχε το αυτοκίνητο, το έχει στην κοπέλα τέλος πάντων.
1: Να,
0: και είχε πληρώσει την ασφάλεια και πήγε την έκοψη στην ασφάλεια. Και ήξερε που έχει παρκάρει και έπαιρνε την αστυνομία και έλεγε: πηγαίνετε γιατί αυτό το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο.
1: Υπέροχος. Μπράβο. Επίδειξη. Μεγαλοψυχιάς και γενοδορίας.
0: Επίδειξη βλακείας
1: είναι καθόλου αυτό. Κόμπλεξ, και καθόλου κόμπλεξ. Μπράβο.
0: Πόσο μπορεί να τη γουστάρει αυτή τη γυναίκα για να το κάνει.
1: Κάτσε μην ακούει και παίρνει ιδέες. Και τη πάρει και ποδήλατο. Και τη πάρει και πατίνι. Από όλα, κάθε μέρα και κάτι.
0: Αφού έχουν χωρίσει.
1: Και τα δώρα μετά έρχονται από ό,τι βλέπει. Ήταν για να βγάλει τα σπασμένα, να ρεφάρει.
0: Τι μέρα έχουμε.
1: Άμενη κυμπάρη άνθρωπο, Δευτέρα.
0: Έλα, Αντώνη, έλα στην παρέα.
1: Μέριασε.
2: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι και νερό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες σας στείλω και ψηλά στη Θεσσαλονίκη. Στο Χρήστο, είναι ο κομμωτής της κολλητής μου της Τάνιας.
1: Μπράβο,
0: και όχι μόνο, έχει κάνει θαύματα εκεί. Βλέπω.
1: Με το τι πάω παίζει με τα μαλλιά σου, δεν παίζει.
0: Ζούγανε.
1: Με τα μαλλιά και το φαΐ.
0: Έχει κάνει.
1: Α, έχει γερό πορτφόλιο.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Πολλές χαιρετούρες. Τίποτα. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Έχουμε κάποιον άλλον στο Viber να χαιρετήσουμε.
0: Έχω κόσμο και δουλειά.
1: Για φέρε
0: εδώ.
1: Κόσμο και δουλειά.
0: Λοιπόν, είναι η Δήμητρα, είναι η Μαρία, είναι η άλλη Μαρία. Πολλά μαράκια έχουμε εδώ πέρα τώρα.
1: Φίλ
0: έτσι.
1: Της Μαρίας γίνεται,
0: βέβαια. Η Ελένη, ο Μάριος, η Αναστασία, γεια σου Ζέφη, όλοι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Ναι, Βάιμπερ, αυτό είναι αγιασμό σε πάλι. Τι είναι, τι απαρτία πιάνετε, ρε παιδιά, μετά τις 7. Μωρέ, μπράβο.
0: Πιάνουν. Όταν έχεις επιτυχίες, έχεις και απαρτία.
1: Λογικό. Και όταν έχεις απαρτία, έχεις επιτυχίες.

0: Χάρης Βαρθακούρης λοιπόν και βράδια ξημέρωτα εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, να είμαστε τα λάνια σας. Ναι, ναι, και αγαπημένο. Και αγαπημένο, λατρεμένο. Όπως επίσης και η σειρά Gossip Girl.
1: Ω, ήρθε ρε παιδιά από κάθε Δευτέρα έως και Κυριακή.
0: Κάθε μέρα,
1: 8 με το κλείσιμο της εκπομπής μας. Μπορείτε να μπαίνετε εκεί πέρα στο MacTV και να την απολαμβάνετε. Δεν θα χάσετε επεισόδιο για επεισόδιο, παιδιά. Στην καρδιά του Μανχάτων, όπου η πολυτέλεια, η εξουσία και τα προνόμια ορίζουν τα πάντα, μια ομάδα εφήβων ζει υπό το διόκοπο βλέμμα της αόρατης παρουσίας.
0: Το δεν ξέρετε, κάτι βέβαια, άλλο, τον Gossip Girl.
1: Να μπείτε να το δείτε εκεί πέρα, να ξανανιώσετε, να φρεσκάρετε και τη μνήμη σας. Να νιώσετε και τη μνήμη σας.
0: Πολλά φιλιά στη Μαρία και τη Βέρα που είναι στην παρέα μας. Η Τζούλια και η Γαλάτια γιορτάζουν σήμερα. Γεια σας, Αλάνια μου, γεια σου, Βέρα. Και ναι, όντως, έχεις δίκιο σε αυτό. Η Ιουλία, παιδιά, αν έχετε κανέναν με το όνομα. Καμία. Λάθος. Καμία με το όνομα Ιουλία. Από ό,τι βλέπω στο ημερολόγιο και Ιουλία, Ιούλα, Ιουλίτσα, Τζούλια.
1: Ναι.
0: Να τους χαίρεστε.
1: Και εγώ, παιδιά, έχω να σας δώσω και μια ωραία είδηση. Καθώς στην Κίνα, εδώ δίπλα, έκτισαν ένα πύργο 26 ορόφων σε 5 μέρες.
0: Και εδώ πέρα κάνουν.
1: Το ελληνικό. Πιο γρήγορα θα δει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
0: Εν τω μεταξύ, το βλέπω και περάσει
1: από το πατρόν.
0: Είναι λίγο άσχημο μόνο το κτίριο αυτό.
1: Γι' αυτό δεν το ολοκληρώνουν, για αισθητικού λόγου. Άκυρο, δεν με ψήνει τελικά.
0: Για πες στην Κίνα 26 ορόφους και σε 5 μέρες.
1: Παιδί μου, εδώ πέρα ούτε πυργάκι δεν θα φτιάχναμε σε 5 μέρες. Θα ψάχναμε την υπογραφή του εργολάβου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Απίστευτο, ορίστε, μήπως να τους φέρουμε
0: την Κίνα. Κι ανέβαζε και υπογραφή εργολάβου.
1: Μπράβο, made in China. Κατευθείαν.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
20: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
19: Και από communication skills?
20: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
19: Ηγετικά προσόντα?
20: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
19: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
18: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
24: 31 λεπτά και μετά τις 7, καλώς ήρθατε Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
25: Και φυσικά περιμένουμε τα μηνυματάκια σας για να κλείσουμε και τούτο την εκπομπή. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
24: Έρχονται τώρα Χρήστος Μάστορας, Πάνος Κιάμος και δυναμώστε Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και προετοιμάζεις την επόμενη έξοδό σου.
1: Και ποια καλύτερη έξοδος, παιδιά, από το OPA Festival Powered by the E που έρχεται 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα vibes.
0: Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχει τη Παναγία στα μάτια από κόσμο και ντουνιά.
1: Συγκεκριμένα θα έχει πάνω στη σκηνή Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και φυσικά μιλάμε για φεστιβάλ γεμάτο παλμό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, το οποίο και παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε λοιπόν το εισιτηριάκι σας από 8 ευρώ στο more.com για να γίνετε κι εσείς μέρος όλου αυτού του υπερθεάματος.
0: Λοιπόν, υπερθέαμα, έτσι ολοκληρώσαμε αυτή τη σημερινή εκπομπή της εβδομάδας. Δευτέρα 18 του Μάη. Χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου, που γιορτάζεις, whatever.
1: Και μαγικά δίνουμε σκυτάλι στον Κορίτσαρο, στο Γενίτσαρο για 3 ώρα φωτιά. Έλληνα Ντάντζερο, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την με το πιο ζεστό χειροκρότημα.
0: Σου έχω πει, με βάζει τη ρίγα, αγάπη μου, ζαλίζει. Τηλεοπτικά ζαλίζει η ρίγα. Έχει.
1: Γι' αυτό στο ραδιόφωνο.
0: Αδιαμφισβήτητα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αμάνικο, ντάνικο, κοντό. Όχι φουστάκι.
1: Μπλουζάκι. Ναι. Ναι.
0: Λευκό με κόκκινο. Λευκό με κόκκινο, πολύ ωραίο. Ψηλό μέσο μαύρο παντελόνι. Καλά πάει η διατροφή, μάλλον έτσι.
1: Μπράβο, διατροφή. Εξού και τα ψηλό μέσα.
0: Κόκκινο κραγιονάκι και.
1: Έρχεται η ώρα στην αλλαγή βάρδια. Ο ένας και μοναδικός πάντα επιτυχημένος Νίκος Χαλκούσης. Πάντα πετυχημένος. Από τις επιτυχίες παίζει. Πάντα πετυχημένος.
0: Πάντα πετυχημένος.
1: Πάντα πετυχημένος. Για εξού και η διαχρονικότητά του.
0: Εμένα μου αρέσει το μίξ που κάνει πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει το νέο του κούρεμα. Έχει κάνει καρφάκια. Πρέπει να τον δεις, έχουμε ξανανιώσει.
0: Τι λες μου, την Τετάρτη την προηγούμενη που ήρθε εδώ πέρα με την Ασλανίδου, μια χαρά ήταν.
1: Τι πράγμα. Η Ασλανίδου. Α, εντάξει.
0: Η Ασλανίδου πάντα.
1: Το μαλλί είναι σαν αυτές τις πατάτες που φυτέυαμε μικρά και βγάζανε ράστα τα παιχνίδια. Λοιπόν.
0: Παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτο Θεός.
1: Αύριο είναι επεισόδιο Ελλανίων, 5 ώρα dance, στο ρυθμό 949. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.
2: Τίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε η ΑΕΚ σε μια φαντασμαγορική φιέστα με τον κόσμο της στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη μάχη της δεύτερης θέσης, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν στο 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-2, εξασφάλισαν και μαθηματικά την δεύτερη προνομιούχο θέση στην τελευταία αγωνιστική των play-offs. Ο τρίτος ΠΑΟΚ θα συμμετέχει στα προκριματικά του Europa League, όπως και ο κυπελούχος Όφη, ενώ ο Παναθηναϊκός σε αυτά του Conference League. Μία στροφή πριν την ολοκλήρωση και των play-outs, ξεκαθάρισε και η μάχη της παραμονής, με τον Αστέρα Τρίπολης να μένει στην πρώτη κατηγορία σε αντίθεση με ΑΕΛ και Πανσεραϊκό που υποβιβάστηκαν.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Τρεις εργένιδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μια.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα.

0: μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
1: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Οστεομούβ.
2: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
4: παπά.
3: Όχι.
4: Είπε παπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο. Θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Αρχικά έχουμε μια νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Η Δέσποινα Βανδύ με το Να Μ' Αγαπάς. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κινάτο. Και μείνετε λοιπόν συντονισμένοι έτσι για να το ακούσετε δυνατά. Οπότε τώρα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε χρόνο έως και τις 11. Αλλά επειδή αυτή, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι η νέα μας μεγάλη αποκλειστικότητα, θέλω να δυναμώσετε πολύ την ένταση, πολύ όσο πάει, και να χορέψουμε, να το τραγουδήσουμε, να το ζήσουμε. Εδώ στο ρυθμό 949, αποκλειστικά.

Βασίλης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και θέλω να φανταστείτε να περνάτε απ' έξω από ένα περίπτερο και να βλέπετε μέσα αντί για κάποιον άνθρωπο στον πάγκο έναν σκύλο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτό ακριβώς έπαθαν και κάποιοι περαστικοί στο Κουκάκι πριν από κάποιες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, και μάλιστα αυτό το στιγμιότυπο έγινε και viral. Το σκυλάκι εντωμεταξύ ήταν τόσο γλυκούλι, τόσο ήρεμο που καθόταν εκεί απλά στη θέση του έτοιμο να εξυπηρετήσει. Νομίζω ότι αυτές οι στιγμές είναι στιγμές μαγείας. Γιατί έτσι, αυτό θέλουμε, το αλατοπίπερο της ζωής. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Γιατί αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ίσως αύριο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έρχεται επιτέλους το Ρίζες Fest 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας. Το περιμένουμε πώς και πώς, γι' αυτό λέω επιτέλους. Θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και εκεί θα είναι για να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό τους booth φυσικά, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, με παγωμένη μπύρα. Η Αλφα λοιπόν θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή τέλος πάντων ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα, ό,τι επιλέξεις εσύ. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία, γιατί μπαίνεις στα social της Αλφα έως αύριο 19 του μηνός και δηλώνεις συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Σας έχω μία πολύ ωραία έκπληξη, γιατί θα πάτε, θα περάσετε καλά σε μία φανταστική παράσταση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα ακόμη, γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
9: Δευτέρα 18 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πει, να θέλω να μοιραστώ μαζί σας για κάτι υπέροχο το οποίο έχω πραγματικά και είμαι σίγουρη ότι θα το χαρείτε κι εσείς πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πάτε να δείτε μια νέα οικογενειακή κωμωδία, λέγεται Ένα Μωρό για Τρεις, και θέλω να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει αυτή τη νέα κωμωδία της Queen Sero, σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο. Απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής παίζουν φανταστικοί ηθοποιοί, αγαπημένοι ηθοποιοί, Διονύση Σαντζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρη Σιώτης, Ελένη Καρακάση. Και αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 23 Μαΐου, στείλετε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα Δωδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Χαίρομαι, μπορώ και εγώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου και το Σάββατο που μας έρχεται, 23 του μηνός, θα γίνει κάτι φανταστικό που δεν πρέπει να το χάσετε και είναι κυριολεκτικά ένα κλικ μακριά. Είναι στην τηλεόραση του Αντένα. Λοιπόν, θα τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος, σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες, έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ θα έχει και stand-up show με τον Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Σας το λέω, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί αυτή η νύχτα ήταν αξέχαστη και έρχονται και άλλα πράγματα τα οποία θα σας τα πω σε πολύ πολύ λίγο, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
2: What?
1: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σου, Πεθούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Πού είσαι, Άικον? Πόσο τσίλεις.
8: Είσαι top.
10: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα λένε οι ειδικοί ότι γενικά θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, αλλά μπορεί να έχει αυτές τις λίγες τις βροχούλες οι οποίες θα επικρατήσουν. Αύριο μάλλον θα βρέξει. Εγώ θέλω να είστε προετοιμασμένοι. Βέβαια, εδώ στο ρυθμό 949 βρέχει επιτυχίες και μάλιστα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί έχουμε αυτή τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Αυτή την τραγουδάρα. Και γιατί λέω τραγουδάρα? Γιατί είναι ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μία νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε Balkan ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Ενώ λοιπόν εσείς μπορείτε τώρα να το ακούσετε αποκλειστικά εδώ. Δυναμώστε την ένταση. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ροή. Η συνονόματι Έλενα Παπαρίζου, υπάρχει λόγος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για αυτά τα ζώδια τα οποία θα ευνοηθούν αυτή την εβδομάδα από 18 έως και 24 του μηνός. Πρώτο ζώδιο είναι η Δίδυμη, γιατί ουσιαστικά το πρόγραμμά σας θα γεμίσει με εκπλήξεις, προσκλήσεις για πάρτι, νέες ευκαιρίες γνωριμίας έρχονται στον δρόμο σας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Παρθένος. Γιατί, τι θα γίνει αυτό το διάστημα? Θα νιώσετε μια ανακούφιση από όλο αυτό το χάος που βιώνατε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται εσείς να είστε απομονωμένοι στο σπίτι, αλλά θα έχετε τη διάθεση για περιπέτεια, αλλά όλα κάπως θα έρχονται στρωμένα. Και τέλος, ο εγώκερος, γιατί εσείς τώρα, εγώκεροι, θα είστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Θα κυριαρχήσει το ερωτικό κομμάτι και μάλιστα θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα σας βοηθήσει στην αποφόρτιση από την ένταση των προηγούμενων ημερών. Χαμός θα γίνει, βέβαια. Εγώ τώρα θέλω να πάμε σε μια τραγουδάρα που όποτε παίζει γίνεται χαμός, το ζητάτε συνέχεια και πραγματικά καταλαβαίνω και το λόγο γιατί είναι τραγουδάρα. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρελαίνομαι. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα μας ανοίγει η όρεξη, αυτή είναι η αλήθεια, για φαγητά αλλά και για παρέα με το Κάτι Ψήνεται που φέτος γιορτάζει και 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας. Να τα λέμε σωστά. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν είναι νομίζω από τις αγαπημένες μου εβδομάδες που έχουν ξεκινήσει, γιατί αυτή τη φορά το Κάτι Ψήνεται κάνει στάση στην Κρήτη σε 5 σπίτια όπου οι γεύσεις είναι δυνατές και, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, και οι ατάκες ακόμα δυνατότερες. Ποιος από την παρέα θα κλέψει εντυπώσεις, ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μέσα από τα επεισόδια 5 και 4 καθημερινά στον Αντένα. Εγώ είπα ότι ανυπομονώ έτσι για αυτά τα επεισόδια, γιατί προσέξτε, έχω πάει, έχω μείνει στην Κρήτη και έχω φάει τα καλύτερα φαγητά. Χοχλή μπουμπουριστή, σφακιανή με μέλι, δεν ξέρω. Εγώ πάντως μπορεί να πήγαινα για την εμπειρία, αλλά ακόμη περισσότερο θα πήγαινα για το φαγητό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα τα δούμε στα επεισόδια. Σε πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Εμείς έχουμε πολλά να πούμε ακόμη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι στη δουλειά που γίνονται αγαπημένοι σου. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλά δοκιμάζουν την υπομονή σου κάθε μέρα. Και κάπως έτσι για όλους υπάρχει ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον αγαπημένο σου ή όχι και τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Εκείνο που το περιγράφει τέλεια ή εκείνο που δεν θα τολμούσες ποτέ να του στείλεις. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάθε γραφείο έχει το δικό του soundtrack.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
18: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
19: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
21: Ρυθμός
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου και στις 26 Μαΐου έρχεται κάτι υπέροχο. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με την Ήβη Αδάμου. Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήβη Αδάμου, ενώ special guest ενώ στα Βέντο. Την Τρίτη, λοιπόν, ξαναλέω, 26 Μαΐου στο καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και για διπλές προσκλήσεις για να είστε κι εσείς εκεί, μπείτε στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αυτός ο στίχος με τρελαίνει. Πάρε τα μάτια μου και δες. Ήλιο Βασίλεμα, Κωνσταντίνος Αργυρός, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και σήμερα η Δέσποινα Βανδύ βρέθηκε στο στούντιο του ρυθμού 949 και χάρισε μια πραγματικά απολαυστική συνέντευξη στο Γιάννη Κατινάκη. Αυτά όλα φυσικά μπορείτε να τα δείτε στα social media του ρυθμού 949 με όσα έγιναν και εκτός αέρα. Τι εννοώ, λοιπόν, με αφορμή τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949 Να Μ' Αγαπάς, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, η Δέσποινα Βανδύ, μίλησε για την ιστορία πίσω από το νέο της τραγούδι, ενώ δεν δίστασε να δοκιμάσει τις ικανότητές της στα παιχνίδια που της ετοίμασε ο Γιάννης Κατινάκης, δηλαδή απάντησε σε ερωτήσεις που ήταν σχεδιασμένες να πάνε λάθος, πραγματικά, και προσπάθησε να βρει ποιο τραγούδι της κρύβεται πίσω από γνωστούς στίχους. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα σας είπα ότι θα τα βρείτε στα social media του ρυθμού 949. Πραγματικά είναι όλα μαγεία, γι' αυτό λοιπόν να μπείτε και να τα δείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Σας έχω μια συγκλονιστική έκπληξη που δεν θέλω να τη χάσετε. Έρχεται και πρόταση για ταινία, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε η ΑΕΚ σε μια φαντασμαγορική φιέστα με τον κόσμο της στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη μάχη της δεύτερης θέσης, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν στο 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-2, εξασφάλισαν και μαθηματικά την δεύτερη προνομιούχο θέση στην τελευταία αγωνιστική των play-offs. Ο τρίτος ΠΑΟΚ θα συμμετέχει στα προκριματικά του Europa League, όπως και ο κυπελούχος Όφη, ενώ ο Παναθηναϊκός σε αυτά του Conference League. Μία στροφή πριν την ολοκλήρωση και των play-outs ξεκαθάρισε και η μάχη της παραμονής, με τον Αστέρα Τρίπολης να μένει στην πρώτη κατηγορία σε αντίθεση με ΑΕΛ και Πανσεραϊκό που υποβιβάστηκαν.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Γεια σου, Πεθούρα.

0: και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας 18 Μαΐου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Θα μου πείτε τώρα, Ντάντζελο, είναι δυνατό να είσαι ενθουσιασμένη δευτεριάτικο που έχει ξεκινήσει η εβδομάδα? Ποιος άνθρωπος είναι χαρούμενος Δευτέρα? Λοιπόν, όλοι είμαστε χαρούμενοι τη Δευτέρα, αρχικά γιατί εδώ κάνουμε την καλύτερη παρέα, ακούμε επιτυχιάρες, σας έχω πει μέχρι στιγμής πάρα πολλά θετικά νέα και τώρα σας έχω και το καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε μία νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Τη μουσική για τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δυναμώσετε λίγο παραπάνω την ένταση. Τι κι αν είστε στο αυτοκίνητο, τι κι αν είστε στη δουλειά, τι κι αν είστε στο σπίτι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να δυναμώσετε την ένταση και να το απολαύσουμε μαζί. Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Αποκλειστικά.

0: Νο τη Φακενάκη, δεν μπορώ να καταλάβω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε η στιγμή για ταινία. Και μάλιστα για μια ταινία η οποία θα μας πάει σε έναν κόσμο έτσι πολύ, πολύ, πολύ μαγικό.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα θα σας προτείνω την ταινία «Υποψήφιος Μάγος». Είναι περιπέτεια, αμερικανική, είναι ταινιάρα, την είδα ξανά πρόσφατα, γι' αυτό και τη θυμήθηκα. Μπορεί να είναι ταινία του 10, αλλά έχει φανταστικά γραφικά, έχει υπέροχες ερμηνείες, εκεί δηλαδή βλέπεις και λες, κοίτα να δεις, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ο ορισμός της υποκριτικής ικανότητας. Φανταστική, παίζει η Nicolas Cage, παίζει αδιανόητο, έχει ένα αδιανόητο cast, έχει την Τερέζα Πάλμερ, έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος παίζει, αλήθεια σας το λέω. Δεν θα κρατήσει πολύ, δεν θα καταλάβετε καν πως πέρασε η ώρα. Ουσιαστικά βλέπουμε διάφορους υποψήφιους μάγους οι οποίοι προσπαθούν να δούμε ποιος είναι ο επόμενος διάδοχος του Μέρλιν. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι ξεκινάνε, υπάρχουν μάχες, προσπαθεί ο Μέρλιν να σκοτώσει μια κακή αντίπαλο, γίνεται ένας χαμός πραγματικά και τελικά ο διάδοχος είναι στη Νέα Υόρκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν τον πιστεύει κανένας ότι υπάρχει μαγεία και κάπως έτσι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στη φυσική και στη μαγεία. Πώς γίνεται αυτό, όλα θα τα δούμε στην ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί έχει φανταστικούς ηθοποιούς, αλλά και γιατί είναι από τις ελάχιστες ταινίες, έτσι, τις πιο μαγισσένιες, που τις λες και κάπως ρεαλιστικές. Δηλαδή χρησιμοποιούν παραδείγματα από τη φυσική, από την βιολογία. Έχει πολλά ωραία πράγματα τέτοια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ίσως στο μέλλον, έτσι, όταν θα κάνω κι εγώ έτσι παιδάκια, ίσως να την έδειχνα έτσι λίγο πιο μεγάλα εφηβάκια για να αγαπήσουν τη φυσική. Νομίζω ότι δείτε την πρόταση μόνοι σας και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Βέβαια, είναι έτσι πολύ ωραία ταινία η οποία είναι σίγουρα έχει στοιχεία από βιβλία, έτσι, μαγισένια. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Και εσείς λοιπόν μπορείτε να ακούσετε το αγαπημένο σας βιβλίο όπου και αν βρίσκεστε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν πείτε ότι τόση ώρα δεν κουνιόσασταν στο ρυθμό, θα πείτε ψέματα, γιατί εγώ τόση ώρα χόρευα και μάλιστα ένιωθα ότι θέλω να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα πανηγύρι. Γιατί γίνεται καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι? Δεν γίνεται. Όπως φυσικά δεν γίνεται πανηγύρι και χωρίς φίξ. Γι' αυτό λοιπόν η φίξ, η μπύρα του ελληνικού καλοκαιριού, μας καλεί να κάνουμε adopt πανηγύρι μέσα από το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Γι' αυτό λοιπόν άκου τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνεις στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr και δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι. Τόσο απλά. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, ενώ μπορεί να κερδίσεις και εσύ απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Τι περιμένεις λοιπόν? Πάρε μέρος τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μία εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι ατομάρα.
3: Είσαι είδωλο.
4: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Είσαι top.
7: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
8: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Αργήσα, εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου και συνεχίζω να έχω πολύ ανεβασμένη διάθεση. Ελπίζω να έχετε και εσείς. Θα μου πείτε, Δευτέρα είναι λίγο δύσκολη μέρα για ανεβασμένη διάθεση. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί? Γιατί σας έχω απανωτές εκπλήξεις, όπως βλέπετε. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο. Ετοιμαστείτε για μια μαγική βραδιά. Special guest ο Νίκος Απέργης και για διπλές προσκλήσεις σας είπα. Σας έχω εκπληξάρα. Στείλε Νατάσα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

πρέπει να αφιερώσετε έστω ένα τραγούδι στο αμόρε σας, ένα είναι αυτό. Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα εσένα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω.

0: Γι' αυτό λοιπόν αύριο ξαναδίνουμε ραντεβού μαζί στις 8 το βράδυ. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: 9 ενοχλητικές συνήθειες των ενδυφιών ανθρώπων που με έχετε πρίξει εσύ και η Πέττη ότι είστε πανέξυπνοι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο έχετε τις ίδιες συνήθειες. Ναι. Βρίζουν.
2: Ορίστε, το έχουμε.
1: Είναι ακατάστατοι.
2: Τώρα, ειδικά με που δουλεύω 7 στα 7.
1: Εκνευρίζονται από ανθρώπους που κάνουν θόρυβο όταν μασούν. Μιλάνε μόνοι τους.
2: Έχει τύχει και αυτό να το κάνουμε.
1: Αποσπούνται εύκολα από το κινητό τους και όσα συμβαίνουν στα social media.
2: Σίγουρα είμαι μέσα στο κινητό όλη μέρα. Άρα είμαι διάνοια.
1: Ξενυχτάνε, ναι. Αγαπούν τα sex toys και εξοδεύουν πολλά λεφτά για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.
2: Λοιπόν, είμαι διοφυΐα. Είμαι διάνοια, λοιπόν, και τιμή σας που με έχετε.
1: Αυτό λέγεται διάσπαση προσοχής. Μιλάνε μόνοι τους, χαζεύουν στο κινητό και είναι κατάστατη.
2: Τιμή.
1: Το τελευταίο το έχεις.
2: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, μ' ακούει ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ναι, να μας στείλετε σύντομα ανέκδοτα δυνατά.
2: Ναι.
1: Εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος. Λες στην Πόντια, ανέκδοτα για Πόντιους. Είναι δύο Πόντιοι, λέει, και παίζουν κρυφτό. Ακόμα γνωούνται. Τι μας λες, Κωνσταντίνες.
2: Έλα, ωραίο είναι, ρε. Η πιο σύντομη συνομιλία στην τουαλέτα. Επ. Οπ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς.
3: Λέγομαι Ελένη.
1: Έλα βρε Ελένη μου με την ανεκδοτάρα σου.
2: Ελένη μας έστειλε στο χταπόδι.
3: Ναι.
1: Πες το μας μία.
3: Πάνε βόλτα χέρι με χέρι.
1: Καλημέρα. Πώς λέγεστε?
4: Κωνσταντινός ή ήταν το φουντούκι πριν πάει γυμναστήριο.
1: Τι?
4: Φου.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Οι αγάπες πονάνε. Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949. Ρυθμός.